0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Γεια!
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καλή χρονιά! Ο Γαλαξίας 92,1 εύχεται σε όλους μια νέα, συναρπαστική χρονιά. 2025 ευχές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διόρεν 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνα.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Gram, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. In the night
8: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Με βάση το τελευταίο σποτ, σταδιακά θα πρέπει να λέμε κράτα τη ζέστη μέσα, όχι έξω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Λίγο μετά τις 7, πρωινό Σαββάτου, βροχερό φθινοπορεινό πρωινό Σαββάτου. Είμαι η Πέτρα Καριώτη, εκτάκτος, γι' αυτό και το επόμενο Σάββατο θα κάνουμε παρέα. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, δεν ξέρω αν χαίρεστε εσείς, αλλά εγώ χαίρομαι.

Σήμερα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να πάρετε ομπρελίτσα μαζί. Να πάρετε μια ζακετούλα. Όχι πολύ χοντρά ρούχα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε με layers. Δηλαδή να έχεις το κοντομάνικο από κάτω, μια ζακετούλα από πάνω. Έτσι απλά. Αλλά κάτι αδιάβροχο, ε. Ψιλόβροχο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τις καιρικές συνθήκες έτσι να... να μας αλλάζουν εντελώς τη διάθεση. Πολλά αυτοκίνητα από νωρίς στην πόλη. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και σε άλλες περιοχές που μας ακούτε. Αν είσαστε ήδη στους δρόμους ή αν είσαστε από το σπίτι, μας ακούτε. Δυναμώστε λίγο την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο βάλς. Να βάλουμε Τσαϊκόφσκι.

Όσοι είσαστε έξω, θα σας πρότεινα τώρα να κοιτάξετε την ανατολή του ήλιου, που έχει κάτι χρώματα. Είναι εκεί στο μοβ και όλες οι αποχρώσεις με το ροζ των σωμών.

0: Είδατε ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές καφές και χρειάζεται απλά ένας τέτοιος ήχος το πρωινό.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά λέγοντας: ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γεννάτε.

0: Ai un
1: τραουδάκι. Ατίκε. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Δημήτρη. Σας διαβάζω στο Viber 6947-945-945 για να δούμε ποιοι είσαστε έτσι πρωί-πρωί που σηκωθήκατε. Αλλά έχετε και διάθεση επικοινωνίας, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στην ακρόαση. Αλλά είναι αυτό το πρωινό που λίγο χουζουρεύω όσοι είστε στο σπίτι. Έχω 10 λεπτά π.χ. προετοιμασίες μέχρι να φύγω. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Εγώ τα ξυπνάω το πρωί και πάω στην κουζίνα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίξω το ραδιόφωνο. Είναι παρέα, ρε παιδί μου. Είναι κίνηση, είναι έναρξη. Είναι μουσική, για μένα έχει απίστευτη θεραπευτική δύναμη. Όπως και να σε ξυπνάς. Το να ξυπνάς κιόλας σιγοτραγουδώντας είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχει αρκετός κόσμος που από νωρίς είναι στην εργασία. Κάποιοι στα νοσοκομεία. Κάποιοι φτιάχνουν το ωραίο του ψωμάκι που θα παραλάβουμε σε λίγο. Είδα αρκετό κόσμο ερχόμενοι προς το στούντιο που σταματάει για να πάρει τον καθιερωμένο καφέ, έτσι να πάρει μια τζούρα καφεΐνη για να αρχίσει να λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Είναι αυτές οι πρωινές μικρές συνήθειες μέχρι να μας φέρουν στο σημείο της εργασίας που είναι και η ερωτελεστία. Επομένως θα χαρώ να σας ακούσω στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, να σας διαβάσω, να κάνουμε παρέα. Τις επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί στο πρωινό του Σαββάτου που έχει τις δυσκολίες σου, τις χερικές. Έχει βρεγμένους δρόμους, σκόνη που έχει κάτσει, πολύ στηρότητα, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ γοητευτικό το φθινόπωρο, ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης που είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Σε λίγο βγαίνει και ο ήλιος, τώρα θα βγει μέσα σε αυτά τα σύννεφα. Ναι.

καλημέρα. Αρχίζει και φωτίζει λίγο περισσότερο, λέει σήμερα 7 και 10. 7 και 18 Ανατολή, 7 και 19 Δύση. Είσαι βάρκα, είσαι γυαλό δηλαδή.

φίλο ακροατέ, το νου σας λίγο σας παρακαλώ. Σας είπα ότι έχει ολισθηρότητα το οδόστρωμα. Τώρα μια κυρία κατευθυνόμενη προς δυτικά στην εξωτερική περιφερειακή μετά τη μεγάλη στροφή της Ευκαρπίας έπεσε στο στιθέο αριστερά και δεν έχει βάλει και προστατευτικό τριγώνο. Είναι η μεγάλη στροφή εκεί πέρα που δεν υπάρχει ορατότητα. Παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εντάξει, καταλάβατε σε ποιο σημείο λέω? Μετά το Παπαγεωργίου παίρνοντας τη μεγάλη στροφή στην αριστερή πλευρά. Δεν έχει προλάβει να βάλει τρίγωνο, δεν έβαλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως δεν είμαστε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Γεωργία καλημέρα, Δημήτρη καλημέρα, Δόδωρε, Μαρία. Ομπρέλα να πάρετε. Καφέ ζεστό να κάνετε, έκανα το λάθος και έκανα κρύο καφέ. Τώρα τραβιέται ελληνικός.

0: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Λες και διήγεται σαν σερ.

0: χάλια. Χωρίς εμένα.
1: Μιλούσα με τον Μάκη τώρα. Ο Μάκης μου λέει είναι στο δρόμο ανάμεσα Σίβηρη προς Φούρκα, εκεί πέρα στα Καμένα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι Καμένα και έβρεξε, δεν μπορεί το χώμα, δεν υπάρχουν τα δέντρα, οι ρίζες, ναι, έτσι, να μπορέσει να συγκρατήσει τα φερτά υλικά, και έχουν χυθεί στους δρόμους, κλαδιά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι δύσκολη δηλαδή η μετακίνηση σε εκείνο το σημείο με το αυτοκίνητο. Γενικά πρέπει λίγο να έχετε το νου σας, κατά τόπους έχουμε και πιο ισχυρά φαινόμενα. Τώρα δεν ξέρω πού μας ακούτε και αν έχετε να διαχειριστείτε κάτι έτσι δύσκολο. Ο Κωστής με τον οποίο μίλησα προσκυλικής, νομίζω όλα καλά. Με κουπά το ελληνικό καφέ είναι. Θα τα πούμε στη διάρκεια του διαλύματος, εκτός αέρα στις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για ένα συναρπαστικό διήμερο πάρτι αφιερωμένο στα 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νυχτές?
3: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
2: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
3: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Παζιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
15: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
16: Η Παρασκευάς Πέτρος οίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Εν ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφονται.

Συγκλονιστικό, Μάριος Φραγκούλης. Με τη Μική Άκτο. Εντάξει, στίχους Παρασκευάς Καρασούλος. Μας αξίζει λοιπόν μια τέτοια καλημέρα. Και σε έχει, λέει, γκρίζο ουρανό. Γεια σου Ελένη, ερώτηση να κάνω. Πείτε μου λίγο, εργασίες ασφαλτόστρωσης έχουμε σήμερα εσείς που κινείστε στον δρόμο? Εθνική οδό, ξέρετε.

0: Ντυθείτε λίγο πιο ζεστά, να έχετε από κάτω κοντομάνικο. Καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στη συντροφιά μας. Με ωραίες μουσικές πορευόμαστε σε ένα φθινοπορεινό πρωινό που έχουμε ανάγκη από ωραίες μουσικές ταξιδιάρικες να σιγοτραγουδήσουμε, έτσι να μπούμε στην ροή της καθημερινότητας. Αφήστε που το Σάββατο πάντα, ακόμα και όταν δουλεύουμε, έχει μια διαφορετική μαγεία. Λίγο πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι θα κάνεις και τις δουλειές του σπιτιού, θα κάνεις και κάτι διαφορετικό να φας, θα τηλεφωνήσεις έναν φίλο να βρεθείς και θα δουλέψεις. Αλλά είναι αυτό η προοπτική της Κυριακής, που είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Επομένως, ελάτε μαζί μου να απολαύσουμε ωραία τραγούδια στο ξεκίνημα της ημέρας. Έχει πολύ γοητεία αυτό το πρωινό. Εμένα μου αρέσει που βρέχει. Μ' αρέσει που λαχταράμε ένα ζεστό καφέ, που θέλουμε να ρίξουμε μία ζακέτα από πάνω μας, ε! Αγαπώ το φθινόπωρο. Όταν αρχίσει να αλλάζει και χρώμα, έτσι, χρώμα τα δέντρα,
1: συνάντησα τυχαία
0: εκεί θα απογειωθεί.
1: Ένα φίλο σου παλιό και μου μίλησε για σένα, που είχα χρόνια να σε δω και περίμενα να ακούσω

0: Πάνω, καλημέρα Αναστασία, γεια σου Βασίλη, Βασιλική. Η Ελένη μου γράφει, έχω αλλάξει τόπο κατοικία σε άλλο νομό νοτιότερα. Η συνήθεια όμως είναι πολύ αγαπημένη του πρωινού ξυπνήματος βάζοντας ραδιόφωνο. Κάποιοι λένε ότι με Spotify, YouTube κτλ. Κτλ. Με όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα χάνουμε την επαφή μας με το ραδιόφωνο. Εγώ δεν το πιστεύω. Φυσικά και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις λίστες, αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, την ίδια ψυχή. Για μένα το ραδιόφωνο είναι ψυχή. Είναι η παρέα. Έτσι δεν είναι, Σάσα? Να, τώρα για παράδειγμα η Σάσα βρίσκεται στην Ασπροβάλτα. Είναι στη θάλασσα, στην ακροθαλασσιά. Με 18 βαθμούς φυσάει, ο ήλιος κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να νικήσει τα σύννεφα, πήγε για περπάτημα, δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίο πάντως το σκηνικό. Κι όμως έχει μαζί της το ραδιόφωνο. Θα μπορούσε να βάλει μια λίστα. Είναι όμως αυτή η επαφή. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι αυτά τα τετραγούδια, το ένα επιλεγμένα προσεκτικά μετά το άλλο. Γιατί το κάθε τετραγούδι απευθύνεται κάπου και για κάποιο λόγο.
1: Ανάδος μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς, μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Auto Cars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25099 και 6909 722 909.
4: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φίλοι, τι πήρες?
6: Τα βασικά.
5: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
7: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες
1: σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και cafe racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωσε, φώτισε. Βέβαια, ο ήλιος στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν έχει βγει, αντιστοίχως και σε άρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είμαι η Πέτρα Καριώτη σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου και χαίρομαι πάρα πολύ. Αντικαθιστώ έτσι για αυτό το Σάββατο και για το επόμενο την Θεοδώρα Καρατζουλάχ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαι σε αυτή την παρέα, γιατί της το έχω πει κιόλας και το έχω πει και στο Στέφανο. Αυτά τα πρωινά του Σαββάτου, με όποιες καιρικές συνθήκες, δεν συγκρίνονται με τίποτα. Δεν είναι ότι δεν τρέχει επικαιρότητα, δεν είναι ότι δεν πηγαίνουμε στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά είναι σαν να τα σμπρώχουμε και λίγο παραπλεύρος όλα αυτά και δίνουμε χώρο και στη μουσική και στις ιστορίες μας και στην καθημερινότητά μας. Που για μένα αυτό, σε μια εποχή που τρέχει πάρα πολύ και δυστυχώς η άσχημη είδηση επικρατεί παντού, όπου και να ανοίξει, ειδικά επειδή σκρολάρουμε πάρα πολύ στο κινητό, βλέπεις τους τίτλους, πανικοβάλλεσαι, δηλαδή φωλιάζει μέσα σου ένας κόμπος, ένας φόβος. Επομένως, το να βιώνουμε μαζί αυτά τα πρωινά δίνοντας λίγο ανάσες μουσικές, και για μένα είναι και ψυχοθεραπεία, έτσι, δεν συγκρίνονται. Είναι σαν να παίρνεις δύναμη, ενέργεια και λες okay, κάτσε να τα δω λίγο τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό? Με αφορά πολύ άμεσα? Μπορώ να τα αφήσω λίγο στην άκρη? Μπορώ να είμαι ευγνώμων για όσα έχω? Έτσι απλά και πολύ ουσιαστικά. Να καλημερίσω όλους εσάς που επικοινωνείτε μέσω μηνύματος. Η αλήθεια είναι ότι έτσι το πρωί εγώ δεν θέλω να πιέσω καταστάσεις για να τα πούμε στον αέρα, να μιλήσουμε ραδιοφωνικά. Προτιμώ έτσι και αυτόν τον έμεσο τρόπο να ξέρω που είστε, να μου δώσετε ένα στίγμα. Αυτό μου αρκεί. Δεν θέλω δηλαδή άλλη πίεση. Δεν είμαι εδώ για να πιέσω. Είμαστε εδώ ο ένας με τον άλλον για να μοιραστούμε ιστορίες και ειδικά μέσω της μουσικής. Επομένως, σας ευχαριστώ που μπήκατε στη διαδικασία και στείλατε μήνυμα. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από τη Σαντορίνη. Η υποθετή είναι μια κροάτρια που τους τελευταίους μήνες έτσι είναι πολύ δραστήρια. Δηλαδή στέλνει συχνά πυκνά, αλλά τώρα το σκηνικό που βλέπω στη Σαντορίνη είναι κόντρα σε όλα όσο βιώνουμε εμείς στην φθινοπορεινή Μακεδονία. Δηλαδή είναι ηλιόλουστη. Είναι ηλιόλουστη, ο κόσμος είναι με τα κοντομάνικα, βλέπω κρουαζιερόπλια και λέω αλήθεια συμβαίνει τώρα? Επομένως, στον κόσμο συμβαίνουν παράλληλα τόσα μα τόσα πράγματα. Και η γλώσσα μας, αυτή με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε, είναι η μουσική. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα το Χατζή, όπως καταλάβατε, θυμήθηκα μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που είχε με τον Μάριο Φραγκούλη και με τον Γιώργο Κατσαρό. Νομίζω σε κάποιο κομμάτι ήταν εκεί ο Στέφανος Κορκολής, ελπίζω να το εντοπίσω. Σε μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Έτσι λίγο ακόμα, αφού έχουμε την ευκαιρία, δεν μας πιέζει η επικαιρότητα. Μετά θα έχουμε και τα δελτία. Δυναμώστε λίγο την ένταση.

σας, νωρίτερα είχαμε ένα αυτοκίνητο στη μεγάλη στροφή του Τιτάν. Είχε χτυπήσει αριστερά στο στιθέο με κατεύθυνση προς δυτικά. Το φοβήθηκα πάρα πολύ εκείνο το σημείο εξαιτίας ολισθηρότητας του δρόμου και της μεγάλης απότομης στροφής. Τελικά έχουμε τώρα μια τριπλή σύγκρουση. Πριν δηλαδή να στρίψεις για Ωραιόκαστρο, πριν να στρίψεις για Τιτάν, πριν να στρίψεις για να φύγεις προς Καβάλα. Εντάξει. Παρακαλώ, το σημείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εμπλέκονται τρία οχήματα. Τώρα μου τηλεφώνησε ένας φίλος που τον καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, βρέχει πολύ. Ξεκίνησε, ας πούμε, μου λέει στην Εγνατία Βούλγαρη, εκεί πέρα που είναι η Λαϊκή, βρέχει πολύ. Ο κόσμος σταματάει και με τα αυτοκίνητά του να πάει να ψωνίσει λίγο στα γρήγορα. Και η τροχέα κάθεται και γράφει. Μερικές φορές θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και να έχουμε μεγαλύτερη συνέστηση σε κάποια πράγματα. Και ως κράτος και ως πολίτες και οι έχοντες εξουσία, λέω τώρα εγώ. Τελικά εντόπισα αυτό που ήθελα. Συνύπαρξη Στέφανος Κορκολής, Γιώργος Κατσαρός, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής.

σε στίχο σαν αναχμία, γιατί φορώς ύσπερα λάμπει ασήμι πάνω από τον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει η μάχνη στο φως του αποσπερίτη.

μάτια με δάκρυα πλημμυρίζουν. Πόσο σε θέλω απόψε, αχ πάρα πολύ σε θέλω απόψε. Καθώς η νύχτα ορμάει μέσα στην ψυχή μου που δεν έχω φως.

Μιλάμε για συνύπαρξη τεράστιων μουσικών

Ο Τάσος μου λέει, το πάθαμε λέει το πρωινό σοκ αυτοκίνητα ανάποδα πάνω στη γέφυρα της Ποτίδεας. Ελπίζω ο Σέρβος να βρει γρήγορα την έξοδο έτσι και να κάνει αναστροφή. Φαντάζομαι όλοι του αναβοσβήσατε τα φώτα, Τάσο. Τι να πω. Το μεταξύ με συγκίνησε πάρα πολύ η Ελένη. Προσέξτε μία μικρή ατάκα. Λέει: καλημέρα από τη βροχερή Βέρεια. Έκανα έναν καφέ, τον πίνω στο μπαλκόνι, παρέα με τα σκυλιά μου και λέω δόξα τω Θεώ. Το δόξα τω Θεώ, βασικά η ευγνωμοσύνη, γιατί ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Το δόξα τω Θεώ είναι αυτό που λέω, είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε. Αυτή η βαθιά αίσθηση πως η ζωή παρά τις δυσκολίες της μας έχει χαρίσει τόσο μα τόσο πολλά. Πόσο σημαντικό είναι τώρα το πρωί που ξύπνησες και δίνεις 10 λεπτά χρόνο στον εαυτό σου. 10 λεπτά όμως έτσι, να αφαιθείς, να μην σκρολάρεις το κινητό και να πεις ένα ευχαριστώ ρε παιδί μου, ή να κάνεις μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο. Δηλαδή μονίμως τρέχουμε για να καταφέρουμε κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω, χωρίς να εκτιμάμε αυτό που ήδη έχουμε. Να, τα σκυλάκια που λέει η Ελένη, που τρέχουν να μας αποδεχτούν για αυτή τη μικρή ουρά που κουνιέται κάθε φορά που μας βλέπει. Μόνο επειδή μας βλέπει έτσι. Πόσο σημαντικό να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Γι' αυτό σας είπα, το δόξα του Θεού κρύβει τόσα πολλά.

Ο Γιάννης μου λέει, έχει γίνει πριν από λίγο ένα ατύχημα πριν τη στροφή Φιλήρου κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Στο γνωστό Εσάκι, ένα λεωφορείο μικρό με ένα γιοταχή το οποίο έχει γυρίσει πάνω στο δρόμο. Σας είπα, θα έχουμε σήμερα μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της βροχόπτωσης. Κάθε φορά που βρέχει και έχουμε καιρό έτσι να το βιώσουμε αυτό, είμαστε λίγο πιο απρόσεκτοι. Είναι και ο δρόμος που έχει ολισθηρότητα, είναι και η σκόνη που έχει κάτσει. Επίσης, τριπλή σύγκρουση, το λέω και το ξαναλέω, στη μεγάλη στροφή του Τιτάν με κατεύθυνση προς δυτικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο γιατί δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα. Έχει έρθει και η Ελένη Ποιμενίδου. Ελένη, να μας πεις κατά πόσο έχουμε ασφαλτόστρωση σήμερα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή προς Αθήνα, να προετοιμαστεί ο κόσμος. Ελπίζουμε σε ένα ήσυχο πρωινό. Γιατί εχθές η μέρα ήταν τρελή σε αυτό το θέμα.

Και μια που αγγίξαμε αυτούς τους ήχους, θα μου δώσετε λίγο χρόνο μέχρι να πάμε σε διάλειμμα για Ανδρέα Μποτσέλια. Έμα τώρα, αυτό είναι φθινοπορεινό πρωινό, να το δούμε αλλιώς. Δεν θα γκρινιάξουμε για τη βροχή, τη λάσπη, την ολισθηρότητα. Θα το δούμε αλλιώς. Τραβάει να βάλεις το ζακετάκι σου, να πάρεις την ομπρέλα σου, να δυναμώσεις την ένταση του ραδιοφώνου.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
3: Κρατήσεις 23253-00408.
2: Και 6944-6213-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγειά μας.
6: Υγειά μας.
7: Υγειά μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23250-25075. Leave it. Feel it.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
7: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
6: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Ετήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
17: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να τώρα μιλάω εκτός αέρα με τη Βούλα. Βούλα, πες μου λίγο μια καλημέρα στον αέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα με υγεία σε όλους από τα συννεφιασμένα όμορφα Χανιά.
17: Από την Κρήτη μας, συννεφιασμένα τα Χανιά σήμερα. Εντάξει, στο Μάλιστα. περισσότερο μέρος της χώρας έτσι είναι τα πράγματα. Οι θερμοκρασίες.
18: Η θερμοκρασία είναι στα 21 τώρα.
17: Καλά είσαστε, εμείς είμαστε στα 18.
18: Ναι, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο καιρός βροχερός.
17: Κάτσε να το πάμε, εγώ λέω να το πάμε μέρα με τη μέρα. Άλλωστε φθινοποριάζει, έτσι.
18: Σωστά.
17: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Γιατί προχθές έπεσαν 2-3 νότες και λέω ρε εσύ, αυτό είναι ο βιολιστής της Στέγης και το εντόπισα από τη Συμφωνική Ορχήστρα.

Σκεφτείτε λοιπόν τον Ντουπόλ, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το δύσκολο έργο να παντρέψει τις κόρες του, οι οποίες για εκείνη την εποχή πρωτοποριακό επιθυμούν να παντρευτούν από έρωτα και όχι μόνο μέσω προξενιού.

0: was every day. And that would be the sweetest thing of all.
1: Πώς πάει το ένα στο άλλο, έτσι, πω. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από το βιολιστή στη στέγη μεταφερθήκαμε σε μια άλλη αγαπημένη ταινία. Νομίζω ότι αυτές οι ταινίες έχουν βγάλει τα πιο ωραία soundtracks. Εδώ βέβαια Disney, δεν ξέρω, σας έρχεται? Σας έρχεται? Τη θυμάστε την ομπρελίτσα στον αέρα?

εμάς αυτές οι ταινίες ήταν οι ταινίες που την έβλεπες, τις έβλεπες και τις ξαναέβλεπες και τις ξαναέβλεπες. Αυτές οι μαγικές φυσιογνωμίες με την Νταντά, τα σκανταλιάρικα, τα παιδιά και βέβαια τις απίστευτες ερμηνείες. Δήμητρα, χαρισμένο.

Όπως ξέχασα, έπρεπε να στείλω καλημέρα στη Φανή από την Ελεονόρα και το Σάκη. Συγγνώμη, παιδιά, έστω και τώρα το θυμήθηκα. Καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στη συντροφιά μας. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα φθινοπορεινό σαββατιάτικο πρωινό, όπως του πρέπει. Το περιμέναμε. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα όσα συζητήσαμε, είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να ξυπνάς το πρωί, να βάζεις ζακετούλα και να λες πω φθινοπόριας. Έχει τη γοητεία του. Λοιπόν, αρχές φθινοπόρου επισήμως, ε. Κούλα, αρχές φθινοπόρου επισήμως.

Άρα πρέπει να εμνήσουμε το φθινόπωρο όπως μας ήρθε. Καλώς μας ήρθες. Είμαστε 26 του Σεπτέμβρη, είναι ακόμα η αρχή και όμως το περιμέναμε. Περιμέναμε εκείνα τα πρωινά δροσερά που, δροσερά πρωινά που μας κάνουν να ζητάμε τη ζακετούλα, ε. Αυτό το αεράκι που περνάει από το παράθυρο και λες, ρε εσύ να το κλείσω το παραθυράκι. Έχει μια γοητεία, μια... Θα έλεγα αυτό, το λέει εξαιρετικά το τραγούδι, το οποίο μου υπενθύμισε ο Στέφανος, έτσι, και πολύ καλά έκανε. Είναι αυτό που λες, μια γλυκιά μελαγχολία που δεν σε βαραίνει, προσέξτε. Είναι αυτό που αποζητούμε. Μου στείλε ο Θανάσης μια φωτογραφία. Βρίσκεται μέσα στο αγρόκτημα του Άπη Θήτα, μέσα στα δέντρα και κάθεται και απολαμβάνει. Μια ζεστή κούπα στα χέρια, μια κουβέρτα στο καναπέ, τη βροχή να τη βλέπεις να πέφτει από το τζάμι και πέρα στο γραφείο σου.

0: Για να δούμε αν θα μας πιάσει ακόμα μεγαλύτερη μελαγχολία. Αυτή είναι η γλυκιά μελαγχολία, αλλά ακολουθούν οι πρώτοι τίτλοι επικαιρότητας της ημέρας με την Ελένη Επιμενίδου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε, το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Du sprichst Deutsch?
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Αίρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
9: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
14: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
14: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα
15: με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
16: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
17: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
16: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
17: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
16: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Ζητούν ακόμη 5 άτομα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει το Airbnb μαζί με τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης στο μικροσκόπιο παροχέτευση φυσικού αερίου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και το Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν, σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα των στενών, ζητούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να επιτρέψουν εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για τις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και να τηρήσουν εκεχηρία που θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Τα ξημερώματα, ο Τραμπ δημοσιοποίησε ξανά χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς έχουν μετονομαστεί σε στενό Τραμπ. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για μια συμφωνία που θα καταλήξει σε ειρήνη στην Ουκρανία, άφησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλες οι προτάσεις για ειρήνη, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ρωσία θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της. Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μόνο αν πάρουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές χώρες. Έχουμε πλεόνασμα. Πετυχαίνουμε τους στόχους, μειώσαμε το έλλειμμα. Έχουμε δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουμε τα εισοδήματα, αλλά δεν απεριόριστος. Και η Ευρώπη να αναλάβει δράση, να μας επιτρέψει δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Η φορολογία στα καύσιμα είναι υψηλή. Ο μόνος τρόπος να τη μειώσουμε είναι να πάρουμε απαλλαγή από την Ευρώπη. Διαφορετικά δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Είμαστε αντιμέτωποι με κρίση τιμών στην ενέργεια, προειδοποίησε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος. Με επιστολή του στα κράτη-μέλη ζητά να ληφθούν μέτρα για μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αττική. Άγνωστοι που επέβαιναν σε όχημα γάζωσαν καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι. Το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο. Αναζητούνται 4 άτομα. Στα χέρια των αρχών, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και φέρεται να συνδέεται με την τουρκική μαφία. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, συνελήφθησαν ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, σε βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες μεταξύ άλλων για οπλοκατοχή, εγκληματική συμμορία σε σχέση με τη δράση της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Για την εξέλιξη, νεφώσεις θα διαδεχθούν τις τοπικές βροχές που ξύπνησαν σήμερα την Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι τοπικά μέχρι και 23 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 24. Στη δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Βροχερός καιρός αυτήν την ώρα και στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Ασθενής βροχόπτωση στο Κιλκής, στην Αλεξανδρούπολη συννεφιά. Το μεσημέρι θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
0: Ελένη, από ό,τι φαίνεται όμως, και ευχόμαστε ότι θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση τον καιρό της βροχής. Το λέω γιατί ναι, μεν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, είναι βροχερός. Έτσι, δώσ' μου μια θετική προοπτική, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. Και αν έτσι σταματήσει αυτή η βροχούλα και έχουμε ανοίγματα, νομίζω ότι θα πάνε όλα εξαιρετικά.
19: Συννεφιά θα έχουμε με καλές θερμοκρασίες.
0: Μπράβο, Ρελένη. Αυτά θέλουμε, Βρελένη. Αγγελιοφόρος καλών μηνυμάτων. Διαγράφω όσα είπε στην επικαιρότητα. Μένω στον καιρό. Λίγο μετά τις 9, βροχερό το σκηνικό προς το παρόν, φθινοπορεινό, Πέτρα Καριώτη στην παρέα σας. Ελπίζω να είσαστε καλά όπου κι αν είσαστε. Θα χρειαστώ λίγο τη βοήθειά σας και την εικόνα σας, γιατί χθες είχαμε μεγάλα θέματα με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης. Όποιος κινείται στην Εθνική Οδό, θέλω λίγο να μου πει τι βλέπει. Δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζονται τα έργα. Προφανώς όμως οι κορίνες μένουν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κλειστεί τη μία λωρίδα προς Θεσσαλονίκη. Ενημερώστε μας λίγο. Νωρίτερα είχαμε και μία τριπλή σύγκρουση στη μεγάλη στροφή του Τιτά. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν φύγει και αυτά τα αυτοκίνητα. Το νου σας έχει γλιστράει πάρα πολύ. Και επειδή το πρωινό του Σαββάτου έχει πολλές μετακινήσεις,

Ελένη, να σε πω, στην Αλεξανδρούπολη έχει ήλιο αυτή τη στιγμή. Αυτό μου λέει η Μαρίνα. Και στη Σαντορίνη έχουμε ήλιο.

Τις πρωινές ατιμασίες και σε όλους εσάς που ανοίγετε σιγά σιγά τα μαγαζάκια σας. Είσαστε στη διαδρομή, όχι να παρκάρω γρήγορα, να βγω λίγο, να βγάλω τη σκουπίτσα έξω στο πεζοδρόμιο, να καθαρίσω τη γωνιά μου, να βγάλω το τραπεζάκι μου, να πω καλημέρα στον γείτονα. Αυτά είναι τα πρωινά του Σαββάτου. Σκάλωσε η Μαρία και πολύ καλά έκανε με ένα τραγούδι που μετέδωσα νωρίτερα αυτή την καλημέρα. Και αυτή την ευγνωμοσύνη για όλα τα ωραία σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Μάριος Φραγκούλης. Ελάτε να μοιραστούμε καλημέρες ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να είναι φορτωμένος ο καιρός, αλλά θα νίκει.

0: Καλημέρα, Στεφανέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρα, καλώς ήρθες σε πρωινό. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Από εκείνο το ωραίο το άλμπουμ που είχε κάνει ο Κλέσσας μαζί με το Δάκη.
1: Α, ο Δάκης είναι αυτός.

0: Αυτά και άλλα πολλά. Έχει καταπληκτικά τραγούδια μέσα, όλα διασκευασμένα βέβαια με έναν ιδιαίτερο
1: τρόπο. Ποιο είναι τώρα το τραγούδι, προσπαθώ να το... περίμενε.
0: Jamais.
1: Λοιπόν, jamais, c'est la vie.
0: Μπράβο. Δεν το έχω και με τα γαλλικά.
1: Καλά. Κανείς δεν το έχει με τα γαλλικά. Καλημέρα, καλημέρα. Για κάτσε να το δούμε λίγο αυτό. Τι γίνεται έξω ρε παιδιά, μελαγχολία το Σεπτέμβρη. Που όπως σκοτίνιασε, ζαμέ, έχει και σίγμα. Τι είναι αυτοί οι Γάλλοι, χειρότεροι από εμάς είναι ρε παιδί μου. Άσες, αλλά οι Γαλλίδες έτσι όταν μιλάνε γαλλικά,
0: τι ωραία,
1: έτσι,
0: εγώ. Τι ερωτικά.
1: Τι ωραία.
0: Ακόμα και όταν μαλώνουν.
1: Σου έρχεται να τη πει κορίτσι, μήπως κινείται να πιούμε έναν καφέ, έτσι να πάμε μια βολτούλα. Εγώ ή ο Γκρέκο. Γκρέκο, λαβί εν ροζ, έτσι. Η γαλλοφωνία έχει υποχωρήσει πολύ. Μάλιστα, με έλεγε μια φίλη ότι έκλεισε και το γυμνάσιο, νομίζω. Τώρα ποιο είναι το πρωτότυπο αυτό? Εγώ βλέπω και τη Βίκη να το λέει, αλλά το πρωτότυπο ποιο είναι? Μπορεί να είναι και της Βίκης. Για κάτσε λίγο να το δοκιμάσουμε. Καλημέρα, Γκαρδάσια. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Δεν θέλω κανείς να σκεφτεί το θέμα πώς θα ζεστάνω το σπίτι. Μη μας πιάσει καμιά μιζέρια από τώρα. Καήκαμε, εντάξει. Καλά είναι, βάλτε τις ζακετούλες, άντε. Κορίτσια, εμείς εδώ είμαστε αν κρυώνεται. Έτσι, εννοείται. Εννοείται. Και είμαστε και πολύ ρομαντικοί. Τα σύγχρονοι άντρες έχουν εμποτιστεί με ρομαντισμό. Θέλω αντιρρήσεις.

0: Είναι αλήθεια ότι μας λείπουν τραγούδια έτσι λίγο ρομαντικά. Ελένη, θα σε πάρω εγώ.
1: Nous aimons ceux qui chantent et qui rient sous le soleil.
0: Ψάχνω να δω το τραγούδι αν είναι του πατέρα της. Δεν μπόρεσα να βρω ποιος το γράψει. Δεν πειράζει, θα σου πω.
2: Μίμης Πλέσας το έχει γράψει το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι η Βίκη Λεάνδρος το λέει και στα γερμανικά, Στέφανα.
0: Δεν θέλω να ακούσω γερμανικά. Sorry, Καρντάσια, Γερμανία, αλλά.
2: Όλο το άλμπουμ είναι του Πλέσα που έχει ερμηνεύσει ο Δάκης. Απλά είναι ερμηνευμένο και από τη Λεάνδρος.

Τι κάνετε, παιδιά, πού σας βρίσκουμε? Για να μείνουμε λίγο, για να δούμε αν αξίζει να ακούσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν συγκλονιστικό. Και η Βίκη, βέβαια, τρομερή.

0: connais. Je n'aurai rien à espérer.
1: Si jamais toi tu étais. Για να δούμε λίγο κάτι ακόμα, έτσι σας υπενθυμίζω τους παλιότερους που δείχνετε να ενδιαφέρουν στη μουσική για να ξεκολλήσουμε, γιατί έχουμε φάει πολύ μαζονάκι τελευταία και έχουμε κολλήσει στο μαζονάκι. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να πεθάνει κανείς για να τον, και μάλιστα με τραγικό τρόπο, για να τον προσέξουμε λίγο παραπάνω. Στον εαυτό μου απευθύνομαι, που δεν τον άκουγα παρά ελάχιστα. Έπρεπε, θα μου πεις, όχι. Όχι απαραίτητα, έτσι είναι η μουσική. Μπορεί να είναι καλός ο άλλος και πρέπει να πεθάνει για να τον ακούσει. Έχει συμβεί πολλές φορές. Μπορεί να συμβεί και με εμάς, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, απευθύνομαι στους λίγο μεγαλύτερους. Τώρα μπορεί τα παιδιά σας να μην σας δίνουν σημασία, αλλά ποιος ξέρει, ναι, εντάξει. Βρέχει παντού, για όχι. Ανατολικά, άκουσα πριν από λίγο την Πέτρα να λέει ότι δεν βρέχει, έχει ήλιο στην Αλεξανδρούπολη. Το είπες?
2: Ναι, Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι. Αν δούμε πώς κινείται αυτό το πράγμα. Είναι ψιλοβρόχη πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει δυτικά στην Κοζάνη. Αν είναι κανείς δυτικά, να μας κάνει κανένα τηλέφωνο. Να δούμε τι και πώς. Να πάμε στο Λαγκαδά για λίγο. Τι λες? Υπάρχει μια διαμαρτυρία στο Λαγκαδά, διότι έχει στεγνώσει η λίμνη.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνολογία.
2: Τεχνικό Γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα
11: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα.
11: Μοναδικά.
12: Με πολυετή εμπειρία.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: 10 η ώρα νομίζω είναι η συνάντηση στο Λαγκαδά. Είναι μια κινητοποίηση.
15: Αλλά είναι αποκαρδιωτική η εικόνα και δορυφορικά. Και τώρα στο παραδοτό και θα βγάλω φωτογραφίες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι...
1: Καλώς. Καλημέρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και η Λίμνη Λαγκαδά, η οποία κάποια στιγμή είχε βάθος 4 με 8 μέτρα περίπου, αναλόγως με τις εποχές. Αν γυρίσουμε πίσω, και είχε και ψάρια, είχε και πουλιά. Όταν η λίμνη στέγνωσε τελείως, η λάσπη που έμεινε πίσω έγινε τοξική και επικίνδυνη. Χάσαμε σε δύο περιόδους τα πουλιά της περιοχής. Δεν το συζητάμε για τα ψάρια. Επανήλθε λίγο μια περίοδο στην οποία έπαιξαν ρόλο και οι βροχές. Τώρα βέβαια είναι σχεδόν στεγνή. Αν κατεβαίνει κανείς από το Χορτιάτι και έχει εικόνα της λίμνης, δεν έχει ομίχλη, μπορεί να μας δώσει μια εικόνα. Ή αν είστε κάτοικος της περιοχής. Καλή σας μέρα.

0: πρώτη εκτέλεση ήταν του Θοδωρή Παπαδόπουλου. Τώρα ο Πασχάλης. Κοιτάζω τη βροχή μου.
1: Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω
0: πως στη ψυχή μου μέσα τρέχει

0: Και αυτή είναι δεύτερη εκτέλεση, έτσι. Τι έλεγες, Πέτρα?
1: Έλεγα ότι λίγο πριν τη στροφή Φιλίρου, ένα γιοταχή με ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκαν. Όχι. Και είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Είναι στην άνοδο για Πεύκα. Δηλαδή το λεωφορείο και το απλά το γιοταχή είναι στη μέση του δρόμου. Έχει κανένα 45
0: λεπτά. Μόλις βγούμε από την περιφερειακή, δηλαδή μετά από 500 μέτρα, πιο πάνω, εκεί που στρίβεις αριστερά για Φίλιρο.
1: Έτσι.
0: Έκαλα τώρα, τι ήθελαν πρωί-πρωί τώρα.
1: Και απ' την άλλη έχουμε και ένα σκουπιδιάρικο, το οποίο βγάζει καπνούς, είναι πάνω στο δεξί ρεύμα πηγαίνοντας προς Λαγκαδά, ακριβώς απέναντι από το Τιτάν. Έχει ενημερωθεί πυροσβεστική. Απλά θα το δείτε, μας στέλνουν βίντεο οι φίλοι ακροατές.
0: Σε ποιο κλάδο?
1: Προς Λαγκαδά.
0: Θα πει προς Λαγκαδά, δυτικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στα νοσοκομεία μπροστά.
1: Όχι, όχι, μιλάμε για την περιφερειακή. Λογικά είναι πάνω στην Εγνατία οδός, είναι αυτή, στροφή.
0: Ναι, στην άνοδο για Δερβαίνη.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που πήγαινε ο Σάκης προηγουμένως, ο κύριος Αρναούτογλου.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τώρα δεν βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, είναι καθαρός ο καιρός. Είναι κανείς να μας δώσει μια εικόνα? Είναι κανείς Αλεξανδρούπολη στην περιοχή να μας δώσει μια εικόνα? Και πάμε σε διάλειμμα. Είναι κανείς Αλεξανδρούπολη? Εντάξει, αφού έχει ναι, λίγα συννεφάκια. Βλέπω στο δίκτυο τώρα θα φέρει εκεί στο κομμάτι ένα, αλλά δεν θα είναι βαρύ. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι στα όρια, είναι μια γραμμή που φτάνει μέχρι και τα όρια της Χαλκιδικής με σύννεφα και πιάνει όλο τον κορμό και κατεβαίνει νότια. Αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί στην κεντρική και νότια, αλλά θα συνεχίσει να κυκλοφορεί νότια της Χαλκιδικής στην περιοχή του Πηλίου και στην Χαλκίδα και στην Εύβοια. Δηλαδή θα επηρεάσει αυτή την νότια περιοχή, ενώ θα περιμένετε λίγο. Θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, μην ρωτάς. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
1: Πάμε Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Έχει υπέροχος καιρός. Λαγκάδα. Τώρα δεν ξέρω. Είπαν ότι θα μας βρέξει, αλλά εγώ βροχή δεν βλέπω.
0: Για την ώρα δηλαδή.
2: Για την ώρα. Είπαν το απόγευμα, είπαν το βράδυ. Να δούμε.
0: Λοιπόν, καλώς. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό. Διαλυματάκι, άρα ανατολικά ακόμα είναι καθαρά. Πάμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γραμμές είναι ανοιχτές κατά τη διάρκεια του διαλύματος και σας κάνουμε παρέα ένα Σάββατο πρωί.

0: φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του και λίγο νεράκι, λίγο σπρέι και ένα πρωινό που αν έχετε δουλίτσες, οι θερμοκρασίες είναι καλές. Ελάτε, ελάτε στον αέρα, ελάτε, ελάτε, έχω δύο λεπτά.
1: Ωραία,
0: θα κάνω διάλειμμα αργότερα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Κομοτηνή.
0: Τι λέει,
2: ο καιρός εδώ είναι, φυσάει λίγο βοριαδάκι, αλλά έχουμε λιακάδα, 21 βαθμούς.
0: Μια χαρά. Πρωί-πρωί, 21 βαθμούς στην Κομοτηνή. Πώς είναι το μικρό σας?
2: Γιώργος, Γιώργος.
0: Και είσαι, Γιώργος, Γιώργο, στο αυτοκίνητο έξω από την πόλη ή μέσα?
2: Έξω από την πόλη, πάω στο χωριό με τον πιτσιρίκο, τον οικονόμο, να τον ανεβάσω στο τρακτέρ να πάω να δούμε τις ελιές και το σκύλο.
0: Πότε θα είναι έτοιμες οι ελιές, τι βλέπεις?
2: Εμείς πάντα περίπου το 10 με 15 Νοεμβρίου μαζεύουμε.
0: Ναι. Είναι ελιές για λάδι, έτσι? Είναι
2: για λάδι, ναι, για λάδι, ναι.
0: Με το καλό, τις δούλεψες φέτος, τις πότισες?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλλά από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα δεν θα έχουμε καλά όσον αφορά στις τιμές.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσο και να σας φανεί περίεργο, έχουμε ενδιαφέρουσα ελαιοπαραγωγή στην περιοχή και της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής, και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη έχουμε μερικά, κανένα δύο κτήματα εξαιρετικά με ιδιαίτερου επίπεδου και ποιότητας. Λοιπόν, αν χτυπάει το τηλέφωνο στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα παραμένω στις γραμμές, αν δεν χτυπάει πάω σε διάλειμμα. Πενθυμίζω αυτό που είπε η Πέτρα, ότι την διασταύρωση Φιλίρου έχουμε
1: μόλις μια τραβήχτηκαν, ταξία. Στέφανε.
0: Να τελειώνει ο άλλος, Πέτρα.
1: Για να μην πούμε κάτι
0: λάθος. Να τελειώνει ο άλλος, Πέτρα. Λοιπόν, είχαμε. Από τι λέει, ακούω τώρα.
1: Είχαμε. Γιοταχή με τουριστικό λεωφορείο, τραβήχτηκαν ευτυχώς. Με προσοχή περνάμε από τον δρόμο.
0: Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα, τι λέτε? Τι λέτε να κάνουμε, τι, θα βγούμε για ψώνια, θα πάμε για τις υποχρεώσεις του σπιτιού, θα τα κάνουμε όλα μαζί, θα πάμε στον αέρα οι γραμμές όσο χτυπούν, σε 30 δευτερόλεπτα αν δεν χτυπήσουν οι γραμμές πάω σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά, για να μην καθυστερώ και κρεμόμαι ενώ έχω τόσο ωραία τραγούδια. Και τι ωραία μουσική έπαιξε το πρωί, Πέτρα, ε.
1: Παρακαλώ, στο οκτάρι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Μιλήστε, σας ακούμε. Ωραία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Στην άνοδο για το Τιτάν.
0: Ένα απορριμματοφόρο είναι, έτσι?
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
3: Καινούργιο τώρα, μόλις έγινε μπροστά μου.
0: Άντε πάλι.
3: Ένα χρυσό Ρενό Κλειό ήταν, αν δεν κατάλαβα.
1: Μην αναφέρετε μάρκες σας.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συνεχίστε.
3: Γύρισε ο άνθρωπος, καλά φαίνονται, βγήκαν.
0: Γλίστρησε δηλαδή, γλίστρησε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μέσα στο κεντρικό δρόμο, οπότε...
0: Δεν έπαθε κάτι, προσοχή. Απλά του φύγε το αυτοκίνητο.
3: Βία έξω είναι, φαίνονται, μιλάνε τώρα, ό,τι είναι, okay. Όλα καλά.
0: Προσοχή, σας ευχαριστώ, το μικρό σας είναι...
3: Νίκος.
0: Είστε στη δουλειά, Νίκο?
3: Ναι, ναι.
0: Και θα τελειώσετε τι ώρα?
3: 3:30.
0: Εντάξει, ωραία. Δουλεύετε κάθε Σάββατο?
3: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Έτσι, καλά.
1: Να σου μεταφέρω και μια ωραία πληροφορία που μας ήρθε από τον
0: γιατί
1: Δημήτρη.
0: Ρωτάς, αφού θα την πεις, γιατί ρωτάς? Πες.
1: Γιατί μπορεί να μου πεις, όχι, δεν θέλω, θέλω μόνο τηλέφωνο στον
0: λοιπόν,
1: αέρα. Τι να κάνω,
0: λέγε,
1: μου στείλει ο άνθρωπος βίντεο.
0: Λέγε.
1: Από το Δρέπανο Ιγουμενίτσας βρίσκονται, διότι έχουν πανελλήνιο πρωτάθλημα παράκτιας κοπηλασίας. Έχει πάρα πολύ κόσμο, λέει, για αυτό το τριήμερο. Ο καιρός είναι εξαιρετικός, το βλέπουμε, έχει ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς. Καλή τύχη, Μαρία και Εύα. Κούκο Δημήτρης, ο μπαμπάς. Ο περήφανος μπαμπάς. Κατάλαβες τώρα.
0: Κοπηλασία.
1: Παράκτια κοπηλασία.
0: Αυτό προϋποθέτει ηρεμία, έτσι.
1: Η θάλασσα λάδι είναι, τη βλέπω.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Ο μπαμπάς. Μπαμπάδες είναι ήρωες σας. Μπαμπάδες είναι ήρωοι. Ήρωες. Οι δικοί μας οι μπαμπάδες από την πολλή δουλειά και την πολλή αγωνία. Και άλλες εποχές τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν για μας. Τι να κάνουν, ό,τι μπόρεσαν έκαναν οι άνθρωποι. Σκληρές εποχές. Έχει τα μικρά τώρα, γκρινιάζουν κιόλας. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω? Να κάνω το εξής. Να πάρω αυτά τα μικρά που είναι 12, 17, 18, 19 χρονών. Και ένα, να τους κάνω ένα μάθημα αχαριστίας. Ένα μάθημα αχαριστίας. Αυτά πάρω μαζί μου και θα βάλω τα άτιμα στη μηχανή του χρόνου και θα τα γυρίσω 40 χρόνια πίσω και 50 χρόνια πίσω. Να μην γυρίσουμε σε εποχές πολέμου, μεταπολεμικές, ας πούμε το 60. Έτσι, ή το 70. Θέλω αυτά τα άτιμα τα μικρά που είναι όλο απαιτήσεις και όλο γκρινιάζουν. Χθες είναι μια μικρή. Έχει κάτσει στο πεζοδρόμιο. Μικρή, λέμε, 2 χρονών δεν είναι. Έχει κάτσει κάτω στο πεζοδρόμιο. Τσιμισκή στο πεζοδρόμιο από τη μόνη μεριά. Η μάνα της κάθεται και μια άλλη κυρία. Κάθονται από πάνω και την αφήνουν. Ναι, κοιτά. Και κάθεται το μικρό κάτω με τον κόλο κάτω στο πεζοδρόμιο. Απόγευμα, 7 η ώρα. Κάθεται κάτω και χτυπιέται. Και λέει: Εν τω μεταξύ, προφανώς οι μάνες, η μάνα είναι εκπαιδευμένη σε αυτή την περίπτωση και τι λέει: το σκασμένο, το έχει πιάσει η μούρλα. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή του δικαιωματισμού λέω να πάρω όλα τα μικρά και να τα κάνω ένα ταξίδι όχι στα έγκατα της γης αλλά σε 50 χρόνια πίσω για να καταλάβουν πως μεγάλωσαν οι γονείς τους και η προηγούμενη γενιά. Όχι για τιμωρία. Όχι για τιμωρία. Δεν χρειάζεται να γίνει κανένας πόλεμος. Δεν εννοώ αυτό. Ούτε να στερηθεί κανείς την ελευθερία του σε καθεστώτα, συνθήκες, εποχές, ταμπού, προκαταλήψεις, ανελεύθερες, όπου οι κοινωνίες ήταν πολύ στεγνές, επέβαλαν πράγματα πολύ αυστηρά κτλ. Όχι για αυτό το λόγο. Αλλά για να καταλάβουν ορισμένα πράγματα την αξία ορισμένων πραγμάτων όπως και εμείς. Πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε γίνει αχάριστοι. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις μερικούς ανθρώπους, πονάει ο κόλος τους και γκρινιάζουν όλη την ώρα. Σιγά ρε εσύ, περίμενε. Ρε εσύ, τα έχεις όλα ρε. Γιατί ξύπνησε Σάββατο πρωί και είσαι αυτό το χάλι? Γιατί είσαι αυτό το χάλι? Θα σου πω γιατί είσαι σε αυτό το χάλι σε λίγο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό.
1: Γιατί ωραία τσουλά η κουβέντα, όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: όχι,
0: πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, θα μπλέξουμε μετά, θα δυσκολευτούμε.
1: Ωραία.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10 παρα 10.
4: Ώρα να γιορτάσουμε 30 χρόνια διασκέδασης με μουσική, κληρώσεις και happenings στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
5: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
4: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
5: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και καφέ racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εντάξει, μέσα στην πόλη, Στέφανα και φίλοι ακροατές, έχουμε και την προέναρξη, θα λέγαμε, των Δημητρίων. Θα δείτε από νωρίς σε διάφορα σημεία, ελπίζω να βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. Φαίνεται να έχει σκοπάσει αυτό το ψιλόβραχο. Από τις 11 και μετά και μέχρι αργά το βράδυ, έχει πάρα πολλές μπάντες, μουσικούς στο δρόμο. Η μουσική θα απλωθεί λοιπόν σε ολόκληρο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για Εκτείνου, Παύλη Μελά, Αγία Σοφίας, Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίξου στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Καμάρα. Μουσικές διαδρομές. Η δράση ουσιαστικά βασίζεται στην ιδέα μιας πόλης όπου η τέχνη δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες σκηνές και αίθουσες. Θα μου πείτε, δεν έχουμε και πολλές σκηνές και αίθουσες. Και ευτυχώς που έτσι στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονίτσες μας θα δούμε όχι απλά φιλαρμονικές. Συμμετέχουν, βλέπω, η φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Μενεμένης, Πηλέας, Χορτιάτη. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλο, αλλά πλούσιο το πρόγραμμα. Επομένως να κυκλοφορήσουμε, ναι, να κυκλοφορήσουμε.
1: Λοιπόν, έτοιμη. Γκαρδάσια, βρέχει, ήρθε φθινόπωρο. Κυρίες μου, βάλτε λίγο κάτι παραπάνω επάνω σας και πάμε να κάνουμε και τις δουλειές μας και όλα. Ανατολικότερο καιρός είναι καλύτερος, αλλά το φθινόπωρο έρχεται παντού. Πέφτουν οι θερμοκρασίες, ο ήλιος στον ορίζοντα χαμηλώνει, η μέρα μικραίνει και στα χωριά ακούγονται τα χτυπήματα από τη μεταφορά ξύλων στα υπόστεγα. Στις πόλεις περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και περιμένουμε τη βοή του αερίου να περάσει μέσα από τις σωληνώσεις.
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
10: 355 54.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
11: BMW,
12: Mini Cooper,
11: Volvo,
12: Volkswagen,
11: Audi,
12: Seat,
11: Skoda.
12: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
11: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
12: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
11: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
12: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
11: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
12: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
11: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
12: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
11: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
12: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
11: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
12: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
11: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323 0 31 939.
13: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
14: Φίλοι, τι πήρες?
15: Τα βασικά.
14: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
16: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
17: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
18: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
17: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Στην πόλη, στο χωριό, στη διαδρομή, μακριά, εκτός, εντός, όσοι είστε σε περιοχές εκτός, μακριά και ακούτε, γιατί ψάχνετε την πατρίδα σας. Έχουμε πολύ ωραία πατρίδα, Γκαρντάσια, όσοι ζείτε έξω. Πολύ ωραία. Μας ξεχνάτε. Εμείς δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, μας λείπετε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, να ακούσουμε όμως την Πέτρα, να δω. Γιατί αν δεν με συντονίσει η Πέτρα, θα παραμείνω ασυντόνιστος σε όλη την εκπομπή. Έτσι, χύμα, με την απλότητα που έχει η μέρα που κάτι ζητάει. Είναι ένα περιβάλλον καινούριο, μια ατμόσφαιρα Στην αρχή μια εποχή, ναι, Πέτρα.
0: Αν μου αρέσει, γιατί τόση ώρα συνομιλώ και με του φίλου ακροατέ. Καλημέρα στου φίλου εκεί πέρα στο Αχλατοχώρι. Δηλαδή, συνομιλούμε έτσι λίγο για τον
1: δηλαδή,
0: καιρό.
1: Με ποιον μίλησε, γιατί δεν το
0: μίλησα. Με τη Βάσο μίλησα νωρίτερα, έτσι, με τη γιαγιά Ιωάννα μίλησα, με την Κατερίνα μίλησα. Ο Σιμεών μου έχει στείλει πολλέ φωτογραφίε.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Το πρωινό καφεδάκι, το τι θα φάμε σήμερα, αν πήγαμε ψωνίσαμε.
1: Για τα κορίτσια με το μπλα μπλα.
0: Λίγο το λέμε παραπάνω, έτσι μιλάμε. Δεν τα βγάλω στον αέρα μεταξύ μα τώρα. Θα μας πεις τι ακούμε.
1: Ένα μεγάλο τενόρο μιας άλλης εποχής, από τους μεγάλους Ιταλούς, τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Σικελιάνος ήταν αυτός. Είπε μεγάλος, μεγάλη φωνή.

0: Ξέρεις, είναι να διαλέξεις να μείνεις στο σπίτι να κάνεις δουλειές. Γιατί το σπίτι θέλει δουλίτσες. Γιατί το σπίτι θα είναι η φωλιά μας όλο το χειμώνα, μέχρι να πάει Μάρτιος και να ξεσαλώσουμε, να θέλουμε να βγούμε έξω το σπίτι. Ούτε το μπαράκι είναι η φωλιά σας, ούτε το εστιατόριο, ούτε δεν ξέρω κι εγώ αυτές οι γυριστιές δεξιά και αριστερά. Θα φροντίσουμε τα σπίτια μας. Είναι ωραίο λοιπόν να κάθεις στο σπίτι και κάνοντας, συμμαζεύοντας, όχι γιατί σε αναγκάζει κανείς, αλλά γιατί το γουστάρεις, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, όσοι έχετε παιδιά καταλαβαίνω ότι έχει ζόρι ιστορία. Όλη την ώρα και ειδικά τα κορίτσια βασανίζονται από τις υποχρεώσεις του σπιτιού, γιατί εμείς είμαστε και λίγο γαϊδούργες αυτό και λίγο τσαπατσουλιάριδες. Εξαιρέσεις υπάρχουν, συνεργάσιμοι άντρες υπάρχουν και σύντροφοι, αλλά κατά βάση η γυναίκα έχει με τα χεράκια της, την αισθητική της, τα μάτια της, την έννοια της πάστρας, καθαριότητα, φροντίδα, τάξη, χρώμα, όλα. Είναι στα χέρια από την αρχή της γυναίκας, γιατί η εστία είναι υπόθεση γυναικεία στην αρχή. Τα ξύλα τα φέρνει ο σκλάβος. Λοιπόν, και φανταστείτε τώρα δηλαδή να κάνεις δουλίτσες στο σπίτι, να θες να τις κάνεις όμως.
1: Να θες να βγάλεις σιδερόστρα και να σιδερώσεις.
0: Όχι να έχεις χωρίσει, ας πούμε, έτσι. Και να θες να τα σπάσεις όλα γιατί ζούσες μαζί της και τώρα κάθε τασάκι, κάθε σεμεδάκι, αν και οι σύγχρονοι δεν βάζουμε σεμεδάκια, δεν πειράζει, κάθε... Όσοι έχετε χωρίσει, κλείστε το ραδιόφωνο γρήγορα. Κλείστε το ραδιόφωνο. Όσοι έχετε χωρίσει πρόσφατα και δεν έχετε το πάρει το χάπι του χρόνου και της λησμονιάς.
2: Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου. Περιμένει το σώμα σου.
0: Ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όσους χώρισαν πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και 3-4 χρόνια βάθος. Και ο χρόνος και το χάπι της μουνιάς δεν έχουν κάνει τη δουλειά που πρέπει, καθώς ο χρόνος, οι συνθήκες και το καινούριο. Πολύ σύντομα ένας άνθρωπος καινούριος θα μπει στη ζωή σας και το σπίτι θα ξαναγίνει σπίτι. Και άλλα που ξέρετε πολύ καλά. Όχι, μην το πουλάς, μην το πουλάς, επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό με ενθουσιασμό. Έτσι αν βγείτε έξω με ενθουσιασμό και τρυφερότητα, γιατί είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη από την επικοινωνία. Όχι από το σκατοκινητό που έχει φάει τη μισή μας ζωή και το μισό μας οπτικό πεδίο. Χρησιμοποιήστε το εκεί που πρέπει, αλλά κοιτάξτε τον άλλον στα μάτια. Ακόμα και την ώρα που πίνετε καφέ, μην αφήνετε στην άκρη το κινητό. Κανονικά πρέπει να γίνουν μαγαζιά που να λένε τα κινητά έξω. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
3: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
2: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
3: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
2: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
4: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

0: φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σαν να ανοίγει λίγο ο ουρανός, δηλαδή σαν να έχει κοπάσει αυτό το ψηλό βραχό που από το πρωί μας κάνει παρέα. Καλημέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 10, 10 και 20 για την ακρίβεια, χωρίς κυκλοφοριακές δυσκολίες, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στο ίδιο σημείο που είχαμε και χτες, εκεί πέρα στην περιοχή της Σύνδου, προς Θεσσαλονίκη. Και ήδη έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Πέτρα Καριώτη, Στέφανος Γιαμαντόπουλος. Σε αυτές τις πρωινές ασχολίες, είτε καθαριότητα, είτε λαϊκή, είτε τρέξιμο με τα παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες, αυτό που έλεγε ο Στέφανος, πολύ μεγάλη σημασία. Οι μπαμπάδες συνήθως επομίζονται το Σαββατοκύριακο, του πάω τα παιδιά ποδόσφαιρο, τάικ, βοντό, βόλι, μπάσκετ. Τους αρέσει άλλωστε. Οι γυναίκες καταπιάνονται με τα υπόλοιπα, χωρίς να θέλουμε να το διαμοιράσουμε έτσι απολύτως. Αλλά αρέσει στους μπαμπάδες να κάθονται έτσι να τα λένε μεταξύ τους και να παρακολουθούν τα καμάρια τους την ώρα που σμπρώχουν μια μπάλα.

Αν δεν είχαμε συννεφιά, το βράδυ θα βλέπαμε ένα ολόγιο μου φεγγάρι. Θα δούμε μήπως αύριο μας διευκολύνει λίγο. Θα δούμε. Για την ώρα καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους σας. Όσοι τρομάξατε από το μποτιλιάρισμα στην Εθνική, στα Μάλγαρα μπαίνοντας βγαίνοντας, και αναγκαστήκατε χθες να κάνετε κινήσεις κάνοντας κύκλους ολόκληρους, μην τρομάστε και σήμερα, κατερινιώτες. Τώρα για την ώρα είναι καλά, για ρίξε μια ματιά στους χάρτες. Για την ώρα είναι καλά, τους βλέπετε και εσείς. Πενθυμίζουμε ότι έχουμε έργα ασφαλτοστρώσεις, διορθώσεις και βγάζουν προβλήματα. Πολλά μάλιστα.

0: Το παρατηρητήριο Πέτρα.
1: Το παρατηρητήριο έχει μια τεράστια βεντάλια ανθρώπων που κάθε ένας είναι
0: αλλού.
1: Αλλού.
0: Ο καθένας αλλού.
1: Είναι αυτό που πολλές φορές μου λες, δεν είμαστε αυτό μόνο που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή τώρα η Σοφία που είναι στο εξοχικό, δεν μου είπε, η αλήθεια είναι στη Χαλκιδική. Μίλησαμε πολύ γρήγορα, μαζεύει τα πράγματα, τα τελευταία πράγματα πριν κλείσει για το χειμώνα. Και είναι αυτό που νομίζω είναι υπέροχη φθινοπορεινή ησυχία αυτήν τη στιγμή. Είναι αυτό που είπε, δεν θέλω να φύγω. Καλημέρα στο ωραιόκαστρο στον Δημήτρη, ο οποίος κατευθύνεται για δουλειά. Στην Περαία πήγαμε μια βόλτα με τον Αλέξανδρο, ο οποίος κάπως τα βόλεψε με τον πιτζιρικά και πάνε για ποδήλατο. Έχει λίγο κρύο λέει, αλλά είναι πολύ ωραία η κατάσταση, άδειος δρόμος. Τυχερή όσοι μένετε προς τα εκεί.
0: Που μένει...
1: Περαία.
0: Α, Περαία.
1: Περαία μου είπε ο Αλέξανδρος.
0: Ναι,
1: μίλησα με τον Χρήστο Πολαγκαδά, με τη Δήμητρα... Λίγο πιο έξω θέλω να πάμε, δηλαδή να φύγουμε λίγο από Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί μια χαρά είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω λίγο εικόνα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πήγα, πού πήγαμε, στα
0: όχι, όχι, να χορτάσουμε χωρίδια. Λίγο Θεσσαλονίκη και τα χωριά να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάμε όλοι μαζί στα χωριά λίγο να σφίξει ακόμα. Να πάρει δηλαδή μια φθινοπορεινή ατμόσφαιρα η φύση, να τη δώσουμε λίγο ανάσα, να φύγουν και οι πολλοί τουρίστες. Να ησυχάσει το κεφάλι μας λίγο, φτάνει τόσο ωραία στο καλοβάτι στα σπίτια σας. Φτάνει. Ας μαμάδες δεν έχει την παπέ, παιδιά. να πάρουν μια ανάσα και οι άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά, διότι πέφτουν όλα μαζεμένα τις μέρες αυτές. Και μαζεμένα εννοώ τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Λοιπόν, άνοιξε δύο γραμμές και να δω λίγο την ώρα. Θωμά, θα πάρεις το μετρό και θα κατεβείς στο κέντρο. Αν είσαι έτοιμος, στη Φλέμινγκ, όπως έχουμε συνεννοηθεί, βγες. Ο Θωμάς, είπα στο Θωμά, του λέω ρε, εσύ τι κάθεσαι στο σπίτι, άντε σήκω βγες έξω. Νέο παιδί, λέω, βγες έξω, μην κάθεστε μέσα. Όσοι είστε εργένιδες, μην κάθεστε μέσα. Φροντίστε να βγείτε έξω για να έχετε παρέα το βράδυ στο σπίτι. Έτσι δεν είναι. Και τα σπίτια μας είναι καλύτερα από τα μπαράκια και τα εστιατόρια. Έτσι, για μαζευτείτε λίγο. Για μαζευτείτε. Λοιπόν, γραμμές στον αέρα, σας ακούμε. Πέτρα. Και μετά τις 10:30 θα ετοιμάσω ένα συστηματάκι με διάφορα. Έχω ανοίξει βεντάλια μπροστά μου και δεν ξέρω τι να πρωτοπαίξω. Είναι τόσο ωραία στο ραδιόφωνο. Ελπίζω όσο ωραία αισθάνομαι εγώ να αισθάνεστε κι εσείς. Γιατί εγώ δεν απολαμβάνω αν καταφέρω να κάνω κάτι καλό, καθώς το μυαλό μου είναι τι θα παίξω, τι θα πω, πώς θα το πάνω, τι θα πω στην Πέτρα. Δηλαδή καμιά φορά θέλω ταυτόχρονα να είμαι και ακροατής και να δημιουργώ, γιατί τραγούδι στο τραγούδι, φωνούλα στη φωνή, τηλέφωνο στο τηλέφωνο, μηνυματάκι, σκέψεις, ιδέες, γινόμαστε μια ωραία παρείτσα. Άλλοτε τραγουδάμε μαζί, άλλοτε ακούμε μια εισήγηση, μερικές φορές κάνουμε θέματα, άλλες φορές ψέλνουμε όλοι μαζί τις αξίες της ζωής και τις ομορφιές. Δεν είναι ωραίο. Μαζί.
1: Πάμε στη Θέρμη.
0: Μη ρωτάς, παιδί μου.
1: Πάμε στη Θέρμη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα το ψευτό?
1: Παίρνω άδεια, παίρνω άδεια.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι. Σας ακούμε κάθε μέρα εδώ. Εσύ άδεια παίρνεις.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Βαλάντη με λένε.
0: Ναι, Βαλάντη, σας ακούμε.
2: Θέλω να, στο επόμενο τραγούδι, θέλω να τα αφιερώσω σε ένα τοξικό συνάδελφο που έχω εδώ πέρα, δουλεύω μαζί. Βάλε κανένα τοξικό τραγούδι, βάλε.
0: Λοιπόν, τραγούδια θα διαλέξω εγώ. Εσύ δεν είσαι σε θέση να διαλέξεις τραγούδια, γιατί εσύ είσαι τοξικός, το μικρό σου είναι Βαλάντης. Και ο συνάδελφος λέγεται...
2: Ο συνάδελφος λέγεται Ρούλης.
0: Ο Ρούλης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που ανέχεται αυτόν τον τύπο που λέγεται Βαλάντης.
2: Το αντίθετο
0: είναι. Ο οποίος δεν έχει χιούμορ,
1: Το τακτοποίησες.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
8: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
10: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
10: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: και Τζούκερο αφιερωμένο στο Σεπτέμβριο. Και η Στάση Φλέμινγκ αφιερωμένη στο Θωμά, ο οποίος με ομπρελίτσα σαν ρομαντικό νέο παλικάρι στέκεται στην είσοδο και έτεινε έτοιμος να πάρει το μετρό. Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σου Θωμά, καλημέρα.
1: Βροχερή ημέρα και στο κέντρο. Αυτή την ώρα η βροχόπτωση έχει σταματήσει.
0: Η βροχή. Αλλά αστοβροχόπτωση είναι για τους μετεωρολόγους. Η βροχή σταμάτησε. Βάλε λίγο ρυθμό στην πρόταση.
1: Σιγά σιγά οι γειτονιές ζωντανεύουν. Οι άνθρωποι βγαίνουν από τις πολυκατοικίες τους με τις ομπρελίτσες και τα μπουφάν τους, καθώς αυτή
0: και
1: την ώρα στο κέντρο
0: δηλαδή, και μπουφανάκια.
1: Έχει 17 βαθμούς και ένα μικρό αεράκι. Κινητικότητα και στο μετρό εδώ στο σταθμό στην Οδό Δελφών.
0: Τελείες, στο τελείες. Κέντρο. Βάλε τελεία είπαμε. Κάνουμε και κανένα μάθημα τώρα. Θωμά, βάλε καμιά τελεία. Έλα Θωμά, βάλε καμιά τελεία είπαμε. Έλα πάμε. Και
1: στο κέντρο της πόλης έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμενο. Είναι η έναρξη των 61 Δημήτριων.
0: Εγώ θέλω να μου πεις τι βλέπεις γύρω σου.

0: στο συγκεκριμένο σταθμό είναι καθαρά.
1: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι γενικώς, σαν να και όσοι έχουν εμπογές στα χέρια το βράδυ με αυτά τα σπρέι, σαν να λίγο στο μετρό, λίγο, σαν κάπως το βλέπουν κάπως, έτσι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν έχω δει πάνω στα ανοξίδωτα είτε της εισόδου, είτε της κλίμακας, είτε των διακοσμητικών και της υποστήριξης γύρω-γύρω να γράφουν, ας πούμε, πάω Κάρης και κάτι γιαπωνέζικα τα οποία είναι συνθήματα σχεδόν κάπως, ξέρω. Ναι, κατεβαίνει κανείς στο μετρό.
0: Υπάρχει κινητικότητα, οικογένειες με παιδιά που κατευθύνονται προς το κέντρο και πιο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, παρέες. Έχει και ένα ωραίο δρόμενο σήμερα στο κέντρο της πόλης.
1: Ας το δρόμενο, βρε παιδί μου, θα το πούμε εμείς όταν φτάσεις εκεί, βρε. Εντάξει, έχει ορχήστρα, πηγαίνω εκεί, εκεί, τι βλέπεις?
0: Βλέπω δύο ωραία καφέ, ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο.
1: Ποιο ζαχαροπλαστείο?
0: Βλέπω τη βιτρίνα. Λέγεται Ζαχαροπλαστείο Κωνσταντινούπολη. Από το 1970.
1: Σοροπιαστά έχει?
0: Έχει σιροπιαστά.
1: Για παίρνει απέναντι λίγο, πήγαινε στη βιτρίνα. Παίρνει, παίρνει, παίρνει. Κωνσταντινούπολη, το ξέρεις, Πέτρα?
2: Προσπαθώ να καταλάβω το σημείο.
0: Είναι πάνω από τη στάση της Φλέμινγκ, του σταθμού, ναι. Φλέμινγκ. Τσουρέκια βλέπω ότι έχει. Και κουλουράκια.
1: Ναι. Μυρίζει?
0: Μυρίζει, ναι, μυρίζει, ναι, πάρα, ναι, πολύ, ναι, ωραίο.
1: Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο, να βγαίνεις από το σπίτι πηγαίνοντας για το μετρό ή κάπου, να περνάς επειδή και να μυρίζει ωραία.
0: Και μέσα βλέπω και πάλι πολύ ωραία κουρκουμπίνια.
1: Κουρκουμπίνια, κουρκουμπινάκια, ωραία, ωραία, για το βράδυ αυτά, έτσι. Έχετε, όταν λέμε μυρίζει ο δρόμος ζαχαροπλαστική, το μυαλό σας πού πηγαίνει? Πού μυρίζει πολύ ωραία, ας πούμε, πάντοτε το έχει κάνει κόλπο? Ποιος είναι ο πιο διάσημος με το κόλπο, όπου βάζει μια κατσαρόλα μέσα στο υπόγειο και βράζει βανίλια και μυρίζει ο δρόμος? Ποιος είναι, Πέτρα, εσύ είσαι λιχουδιάρα?
2: Είμαι εγώ λιχουδιάρα? Α, όχι, όχι.
1: Δεν είσαι?
2: Είμαι, αλλά τέλος. Μην τα λες και στον αέρα.
1: Γιατί, τι πειράζει, ρε παιδιά?
2: Μα σε τραβάει μυρωδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείς. Σαν να δημιουργείται ένα μονοπάτι.
1: Ποιος είναι ο πιο διάσημος, ο οποίος βράζει τέτοια βανίλια για να μυρίζει η περιοχή?
2: Έχω πολλά σημεία.
1: Για πες, για πες. Θωμά, ποιος είναι, ποιος? Κάτσε να ρωτήσουμε τον Θωμά.
0: Δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό. Εμένα αυτές οι οσμές μου θυμίζουν το σπίτι μου, το πατρικό μου, που κάνει γλυκά η μητέρα μου.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ
2: τι ρομαντικό.
1: Η μανούλα, η μανούλα. Λοιπόν, ο Τερκενλής έχει εδώ και πιστεύει στο τέλος. Και επίσης, αυτός είναι όποιο το κάνει χρόνια, ρε παιδί μου. Μυρίζει προβάλλοντας η μυρωδιά, είναι μια διαφήμιση στα τσουρέκια του Τερκελή. Πολύ ωραία μυρίζει στη Μακέζικη το κούκι.
2: Άχι, με αυτό τα μπισκότα. Μου το πήρες, αυτό ήθελα.
1: Λοιπόν,
2: να σου...
1: τώρα αυτοί το έχουν πάρει είδηση και ξέρεις τι κάνουν εκεί.
2: Όλη η Αγία Σοφίας μυρίζει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μαζεύονται, μόλις τελειώνει το σχολείο, μαζεύονται όλα τα πιτσιρίκια και ειδικά τα κορίτσια απ' έξω και κοιτάνε τις βιτρινούλες. Και παίρνουν με τα πολύ λεπτά χεράκια τους κορίτσια 15-16 χρονών που πάνε στο σπίτι αυτά τα μεγάλα τα μπισκοτάκια, τα οποία είναι γεμάτα με βανίλια και μυρίζει με έναν τρόπο απίστευτο. Δηλαδή είναι πολύ ωραία. Κουρκουμπίνια είπες,
0: Κουρκουμπίνια και τουλουμπάκια.
1: Και
0: τουλουμπάκια.
1: Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε, άμα αρχίσουμε από τώρα, καήκαμε, επιστρέφουμε σε λίγο. Θωμά, θα κατεβεί στο κέντρο γιατί έχουμε τι?
0: Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Είναι η προοικονομή τα 61 Δημήτρια με τίτλο «Δρόμοι της Μουσικής». Σήμερα το κέντρο γίνεται μια μεγάλη σκηνή.
1: Αυτό σκέτο, έτσι.
2: Σε πολλά σημεία.
0: Από φιλαρμονικές, από όλους τους δήμους της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, από το Δήμο Παύλου Μελά μέχρι και Πηλαία Χορτιάτη.
1: Θα γυρνάνε στους δρόμους δηλαδή, έτσι.
0: Ικτίνου, Πλατεία Αριστοτέλους, Αγία Σοφίας, ωραία, ωραία. Καμάρα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Πάρ' το μετρό τώρα και τα λέμε σε λίγο. Η μέρα σας να πάει τόσο ευαίσθητα, ερωτικά και με ρυθμό. Σεπτέμβρη, όπως το...

0: παρατέταρτο. Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις επέτειο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr. Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αρμή.
15: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, Ακμή.
15: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: το μεταξύ, ο Στέφανος επιμένει στο φθινόπωρο που μας αρέσει και είναι γλυκό, αλλά το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Είναι, έχει την τέτοιο, το έχει την αξία του, έτσι. Για αυτούς που δεν μπόρεσαν μέσα στο καλοκαίρι να πάνε διακοπές.
1: Μπόρεσαν, όλοι κάτι.
0: Περίμενε.
1: Όλοι,
0: έχω φίλους τώρα στη Λίμνο, έχω φίλους στην Αμουλιανή που επέστρεψαν.
1: Εκεί είναι, κάνει καλό καιρό.
0: Επέστρεψαν.
1: Εδώ μείναμε, εδώ είχαμε μείνει. Καλημέρα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, σας βλέπουμε στα μηνύματα. Ένα καλό πρωινό σουκού και πάμε για ψώνια. Για το σπίτι. Τι ωραίο να έχεις λεφτά να ξοδεύεις και να πηγαίνεις, ας πούμε, στην αγορά να παίρνεις για το σπίτι πραγματάκια. Είναι ζόρικες οι εποχές, έχουν ακριβήνει όλα. Ας το μη συζητάς, αλλά άμα πέσουμε σε αυτή την παγίδα, θα αυτοτροφοδοτηθούμε με μια ανάδραση βάρος της οποίας θα μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Ας το διάλογο εκεί πέρα, ας τον κόρακα, ας το καλό εκεί πέρα, δεν σκέφτομαι τίποτα. Θα το πάω έτσι, τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω το μετρό τώρα, να αφήσω τα μάξι στην Ίκρα. Να πάρω μια ομπρέλα μαζί μου ή όχι, όχι. Μα μπελάς είναι η ομπρέλα. Στην Ελλάδα είμαστε, πού είμαστε, στα βόρεια. Να πάρω λοιπόν το μετρό και τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ, στάση. Τσουκ στο κέντρο ή Βενιζέλου ή Αγία Σοφία. Και να πάρω την κατηφορίτσα λίγο προς τα κάτω και να ψάχνω να βρω κανέναν χαζομέρι σαββατιάτικο να πιω ένα καφέ. Να μην έχω κανονίσει τίποτα. Προσέξτε τη διαφορά. Δηλαδή, ένα κριτήριο μιας πόλης και της φιλικότητάς της και του επίπεδου ζωής είναι όταν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να μην είναι πολύ μικρή πόλη όπου όλοι είμαστε θείοι, ξαδέρφια, συμπεθέρια, βλέπομαστε κάθε μέρα και βαριόμαστε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Μικρή πόλη είναι η Ουμένισσα, του Πολύκαστρου. Του Κυλικής, όχι. Κυλικής, μεγαλύτερο. Η Κατερίνη, άμα πας στην Κατερίνη και περπατήσεις, όλοι ξαδέρφια της Πέτρας είναι. Κάποιο θα βρεις. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Θέλω λίγο πιο μεγάλο κάτι, δηλαδή πάνω από 100.000 κατοίκους, όπου κατεβαίνεις στο κέντρο. Δεν έχεις τίποτα, ρε παιδί μου, για κάποιον λόγο, έτσι. Είπες, τους παράτησες όλους στο σπίτι και είπες, παιδιά, εγώ θα κατεβώ το Σάββατο για βόλτα. Θα πάω να δω κάτι που θέλω, ένα ζευγάρι παπούτσια, ίσως αφορμή, ψέμα, παραμύθι, εξαρτάται, και θα πιω και έναν καφέ. Και καθώς κατεβαίνεις λοιπόν προς το κέντρο, να κοιτάς δεξιά και αριστερά στα καφέ που είναι έξω, μπας και βρεις κανένα γνωστό να κάτσεις να πιεις παρέιτσα, χωρίς να είναι προγραμματισμένη. Αυτό όταν συμβαίνει, η πόλη έχει μια φιλικότητα, χωρίς να είναι χωριό. Το χωριό μερικές φορές σε κουράζει, φέρνει μια μοναξιά, μια κατάθλιψη. Έτσι, για σκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, Μίκρα, αυτοκίνητο, μετρό, κατεβαίνω Αγία Σοφία, περπατάω δεξιά και ρε, κάνω λουτίν, κομνηνών, αυτό, έτσι, αλλιώς και...

0: το πιο ωραίο καφέ θα τον έπινα σε ένα παγκάκι της Τσιμισκή, αλλά δεν θέλω να είναι σε πλαστικό take away ποτήρι. Λοιπόν, τι θα κάνω? Θα πάω στο μπλε, να πάρω το ποτήρι με το φριτζάνι, θα κάτσω, το πληρώσω και μετά θα σηκωθώ, θα πάρω το ποτήρι όπως είναι και θα πάω στο παγκάκι και μετά το φέρω πίσω. Φαντάσου τον εαυτό σου να πίνεις με ένα ωραίο, μεγάλο, ένα διπλό καπουτσίνο, ένα εσπρεσάκι διπλό, με ένα ωραίο ποτήρι που όταν τα κουμπάς επάνω στο... στο τέτοιο, κάνει, ρε παιδί μου, έχει θόρυβο, έχει αυτή την πλαστικούρα με τα take away όλη την ώρα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα τέτοιο ωραίο, ε, τι λέτε, για σκεφτείτε το λίγο, σκεφτείτε το μόνο σαν εικόνα.
1: Μετά θα σε αλλάξω εντελώς ηχό όμως, ε. Θα μου επιτρέψεις?
0: Όχι.
1: Ω, ναι, θα μου επιτρέψεις?
0: Όχι.
1: Μα ναι, σου λέω.
0: Όχι, σου λέω. Ξέχασε το.
1: Σε παρακαλώ, έχουμε σήμερα πολύ μεγάλο φεστιβάλ.
0: Δεν πειράζει, αργότερα να περιμένει το φεστιβάλ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Du sprichst Deutsch.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
9: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
9: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Εδώ ο χρόνος κυλά.
13: Άντε στην υγεία μας.
14: Υγεία μας.
15: Υγεία μας.
12: Διαφορετικά.
5: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Και θα διανέμουν στον κόσμο δωρεάν.
16: Τέλει. Οτία θέλω, οτία, οτία.
17: Καλά βέβαια, για να φτιάξεις το σπίτι σου και να μην πηγαίνεις να... Άντε τώρα, λοιπόν, σήμερα...
16: Σας ευχαριστώ κύριε Κοέντα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, κάθε επιτυχία. Τι ωραία χρώματα έχεις στολές.
17: Κάνεις το σπίτι σας, άιντε.
16: Έχω κάνει, αλλά δεν μου βγήκαν οτία, μου βγήκαν σαν βαρκούλες μου βγήκαν το σχήμα.
17: Δεν πειράζει. Ξανακάνεις, θα πετύχει. Το ζυμάρι είναι.
16: Νόστιμο όμως, νόστιμα, πολύ νόστιμα. Και πυροσκή θέλω να φάω.

Εδώ ο ήχος είναι νεοποντιακός, αλλά δεν πειράζει. Είναι τζετζελετζίδικος. Θα μας λείψουν τα πανηγύρια, θα μας λείψουν το καλοκαίρι, θα μας λείψει αυτές οι εκδηλώσεις πραγματικά. Ξέρετε, το καλοκαίρι περνάμε συγκλονιστικά στην πατρίδα μας. Να είναι καλά ο άνθρωπος δηλαδή, να έχει υγεία και λίγα λεφτάκια, να γυρνάει στην περιφέρεια και να πηγαίνει από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, φιλικά σπίτια, συγγενείς στα χωριά, τα χωριά να έρχονται στις πόλεις, να κόβουμε πριν πλακώσουν πολλοί τουρίστες σε κάνα τουριστικό έτσι, τι λέτε, δεν είναι? Λοιπόν, διάλειμμα. Θα μας λείψει το καλοκαιράκι, αλλά θα βρούμε φόρμες και υποκατάστατα και αντίδοτα στη μελαγχολία του φθινοπόρου και τις δυσκολίες του χειμώνα, και το αντίδοτο είναι η παρέα και τα σπίτια μας. Έτσι, τα σπίτια μας, τα οποία πρέπει να είναι ανοιχτά, και μη σας πιάνει ματζιριά να μην φωνάζετε κανένα στο σπίτι. Τα σπίτια γι' αυτό τα έχουμε. Δεν είναι φυλακές ή ξενοδοχεία. Στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να... Μπορείς στο ξενοδοχείο να φωνάξεις φίλους να κάνεις τραπέζι? Δεν μπορείς. Μπορείς, δεν μπορείς. Έτσι δεν είναι? Να, λοιπόν, τα σπίτια μας γιατί είναι? Μια Κυριακή, ένα Σάββατο, ένα οικογενειακό τραπέζι. Δύο φίλοι τυχαία και συμπτωματικά. Έτσι γιατί έκατσε. Παλιά θυμάμαι, επειδή ζούσαμε σε γειτονιές, μέσα στις πόλεις, αλλά και σε γειτονιές. Κάτσε να ετοιμάσω τους βίλατζες τώρα, λίγο ας ξεσηκώσω. Λοιπόν, τι συνέβαινε? Καθώς τελείωνε η μέρα, περνούσε ο ένας από το σπίτι του άλλου από μπροστά. Μύριζε. Λέει, τι μαγειρεύεις? Λέει, έκανα αυτό. Και τι έβαλες μέσα και μυρίζει? Ωραία, έβαλα λίγη δάφνη, αυτή μυρίζει. Α, καλά. Εγώ δεν μαγείρεψα, λέει. Όχι άλλοι. Έκαλα, έλα εσύ το βράδυ, έλα, έχω παραπανήσει και φαγητό. Και έτσι, κατά λάθος, μέσα στην καθημερινότητα, εκεί που σε πιάνει η μελαγχολία να πας να ανοίξεις την τηλεόραση ή να κάτσεις να κολοβαράς το δίκτυο, έβγαινε στο τραπέζι της κουζίνας μιας γειτόνισσας, ενός γείτονα, κάτω τέσσερις άνθρωποι να τρώνε μαζί και από πίσω να γυρνοβολάνε τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, έχει βγει η ψήρα στο γιακά. Είστε μελαγχολικοί, ανθρωποφοβικοί μερικοί, γιατί φταίτε εσείς και όχι οι άλλοι. Και villages, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Νέα πρώτα λεπτά.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: pavla.showroom.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
3: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
2: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
3: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
2: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
6: Το Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Μόντσα ανέδειξε νικητή τον Γκίμι Αντωνέλη που έδωσε συγκλονιστική μάχη για την νίκη σε ένα άκρος ανταγωνιστικό αγώνα που τρέλανε τους Ιταλούς. Παρότι κινούσε από την πρώτη τελευταία σειρά, έκανε το ακατόρθωτο καταφέροντας να προσπεράσει τους πάντες και να κερδίσει τον αγώνα. Ο νεαρός πιλότος της Mercedes έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος Ιταλός μετά από 60 χρόνια που κερδίζει στη Μόντσα, καθώς η προηγούμενη φορά που κέρδισε Ιταλός ήταν το 1966. Τη δέσμευση της Τσέρι στην κατασκευή μοντέλων που διακρίνονται για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά τους σε βάθος χρόνου επιβεβαιώνει η μελέτη της JD Power, κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού έρευνας αγοράς. Η Τσέρι κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση. Στη μελέτη εξετάστηκε ο αριθμός προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες οχημάτων ηλικίας 13 έως 48 μηνών τους τελευταίους 6 μήνες. Η αξιοπιστία αξιολογείται με βάση τον αριθμό των προβλημάτων ανά 100 οχήματα, με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν υψηλότερη αξιοπιστία και ποιότητα.
5: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές.
8: Το καφέ Μπαργαλίνι στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνι, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.
9: Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει το Airbnb μαζί με την γυναίκα που βρέθηκε νεκρή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης στο μικροσκόπιο παροχέτευση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και το Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δραματική προειδοποίηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύσκολος χειμώνας αν η Ευρώπη δεν δώσει απαλλαγή για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Το είπε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.
0: Position than many other European countries. We have, you know, a budget surplus. We're beating our fiscal targets. We're bringing our debt down at a record pace. So that means that I do have some fiscal space for income support. But that is not unlimited. So at some point, maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult winter. At the same time, it is true that Greece has a relatively high taxation on fuels. But the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
9: Τέτα-τέτ του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση δεν ήταν προγραμματισμένη, είχαν σύντομη συνομιλία και συμφώνησαν να υπάρξει νέα επαφή χωρίς ακόμη να έχει κλειδώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ουδέποτε έπαυσαν οι διεύλοι επικοινωνίας, δήλωσε διπλωματική πηγή. Εικόνες απελπισίας στον Λαγκαδά, στέγνωσε η λίμνη Κορώνια, αποκόσμημα λασπότοπος. Το 2016 είχε υδάτινη επιφάνεια 34 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σήμερα έχει 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει χάσει πάνω από το 92% της έκτασής της. Δεν φταίει ο καιρός, το θέμα των γεωτρήσεων είναι από τα θέματα που πρέπει πλέον να δούμε πολύ σοβαρά, τόνισε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί αυτοψία στην περιοχή.
10: Όχι. Ο καιρός δεν φταίει καθόλου. Οι προκοπτώσεις έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, από το στεθοσκοπείο Αθηνών έχω συλλέξει όλα τα στοιχεία. Έχουν αυξηθεί, το τονίζω, οι προκοπτώσεις. Δεν έχουν μειωθεί οι προκοπτώσεις στην περιοχή μας. Αυτό είναι το περίεργο. Αλλά το θέμα των γεωτρήσεων είναι ένα από τα θέματα τα οποία πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Το θέμα είναι ότι καταγράφηκαν πληρωμές άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ και θα πρέπει οπωσδήποτε οι πολίτες να γνωρίζουν τι απέδωσε κάθε ευρώ. Και ένα περιβαλλοντικό έργο κρίνεται από τη ζωή που επιστρέφεται στην λίμνη και διατηρείται εκεί, όχι να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
9: Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών της Ιντικής στο Σιδηρόκαστρο στις Σέρες. Χθες το απόγευμα, ομάδα 50 μεταναστών πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, κουνούσαν την περίφραξη, φώναζαν και διαμαρτύρονταν. Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Στην δομή κρατούνται 210 μετανάστες από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Παραμένει βροχερός ο καιρός στην Δυτική Μακεδονία. Σταδιακή εξασθένιση των βροχοπτώσεων στην Κεντρική Μακεδονία, όπου αυτήν την ώρα επικρατεί συννεφιά. Ηλιοφάνεια στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς, 24 η μέγιστη για την Αλεξανδρούπολη. Χαμηλές οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία, άναψαν τζάκια και σόμπες.
11: Στο παρόν ας κρατήσουμε, Ελένη, ότι έχουμε ένα ενισχυμένο αεράκι, έχουμε συννεφιά, έχουμε 19-20 βαθμούς Κελσίου, αλλά όπως ακούσατε η Ελένη είπε θα ξεπεράσουμε τους 20-22-23, θα βγει και ο ήλιος και κάπως εκμεταλλευτούμε τα όσα το Σαββατοκύριακο προσφέρει. Καλημέρα σε όλους, Στέφανος Γιαμαντόπουλος, Πέτρα Καριώτη, Ελένη Πιμενίδη, Θωμάς Καραδήμος στην παρέα σας.

Κάτι πρέπει να έχει συμβεί περιφερειακή με κατεύθυνση προς δυτικά. Μου στέλνετε βίντεο από τον κόμβο πανοράματος ή είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Επίσης εργασίες ασφαλτόστρωσης σε Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το ύψος της Σύνδου, έτσι. Βασικές πληροφορίες.

έχουμε σύγκρουση κάποιων οχημάτων στην κάτω από τη γέφυρα Πανοράματος με κατεύθυνση τελικά προς ανατολικά. Και μάλιστα το ένα όχημα εξ αυτών είναι κάθετα στο δρόμο. Εκεί πέρα έχουμε δύο λωρίδες. Αντιλαμβάνεστε τώρα τη δυσκολία που θα δημιουργηθεί προς τα πίσω. Στους φίλους ακροατές που επικοινωνούν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισα με αυτόν τον ρυθμό, διότι μας ξεσήκωσε νωρίτερα ο Στέφανος Γιαμαντόπουλος με τη σημερινή συναυλία των Villagers of Ioannina City. Εδώ πέρα είναι η δική μας Terpsis Orchestra και συνεχίζω με Marita Rock. Μέχρι να μπει στην παρέα ο Στέφανος και να πει να τα αλλάξει όλα.

συγκλονιστική Δέσποινα Κλισιάρη. Είναι μία μίξη, δεν ξέρω, αυτή η φωνή είναι σαν να έχεις Τζάνις Τζόπλι μαζί και Σωτηρία Λεωνάρντε. Απίστευτη. Ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης.

Είναι φανταστική, παιδιά. Όποιος δεν έχει δει από κοντά αυτή τη μίξη τους, αυτή την ενέργειά τους, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι οι τύποι που κάνουν και εκείνο το απίστευτο φεστιβάλ με τα μανιτάρια, με τις καλλιέργειες, που κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα μαζεύονται και κάνουν γλυκτά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
10: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
11: Πλακάκια.
10: Ωραία, πόσα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι σχέδιο?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι χρώμα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι ξέρεις?
11: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
10: Tile Days?
11: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
10: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό πρωινό. Και επειδή ρωτάτε, δύο πράγματα ρωτάτε με το, για τον καιρό και τι θα γίνει στην Εθνική μετά το χθεσινό. Στο τμήμα ποτάμια Μάλγαρα, Διόδια, Σύνθος, Μπεσβιές. Δύο πράγματα ρωτάτε, τι θα γίνει με τον καιρό, τι να κάνουμε το βράδυ, αν τα δούμε το φεγγάρι. Δεν το βλέπω αυτό, αύριο μπορεί. Εκδηλώσεις, ο Δήμος Θερμαϊκού νομίζω το Δάντη τον μετακίνησε για αύριο.
1: Αύριο στις 8.
0: Εντάξει, άρα η ανοιχτή συναυλία στα πλαίσια μιας σειράς δραστηριοτήτων. Τώρα το απόγευμα, το βράδυ. Νομίζω ότι, εντάξει, καλά θα πάει. Για να το δούμε λίγο με περισσότερη προσοχή. Πάμε στο κέντρο για την ώρα. Ο Θωμάς είναι κάπου γυρνοβολάει δεξιά και αριστερά. Το κέντρο έχει κόσμο και τουρίστες. Ακούει και κάτι μπάντες από πίσω βαράνε. Κλαπατσίμπαλα, για να δούμε τι παίζει. Θωμά, πού είσαι?
2: Βρίσκομαι στην πλατεία Αριστοτέλους και συνάντησα τη φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα σας δώσω φυσικό ήχο.

0: τουρίστες, έχει τουρίστες.
1: Έχουν σηκώσει τα κινητά τους και βγάζουν.
0: Έχει τουρίστες στο ΜΑ, έχει τουρίστες, έχει κόσμο απ' έξω. Τι ομάδες, δηλαδή φαίνεται ότι είναι με ξεναγό για ανεξάρτητες έτσι παρέιτσες ή ζευγάρια.
1: Και τα δύο. Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι στην πλατεία Αρχές Αγοράς αρκετά οργανωμένα γκρουπ με ξεναγό. Περιηγούνται στο νέο.
2: Το χάσαμε.
1: Έχω ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Επισκέπτονται το τζαμί, το Οθωμανικό τζαμί, το οποίο πρόσφατα άνοιξε για το κοινό της πόλης, αλλά και στην πλατεία Άθωνος, στην αγορά Καπάνη, μια περιήγηση σε όλο το κέντρο.
2: Στέφανε, να πούμε σήμερα ότι λόγω του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς η είσοδος είναι δωρεάν σε όλα τα δημόσια μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Θεσσαλονίκη, και κάθε μουσείο αντιστοίχως έχει κάνει και τις δράσεις του σήμερα και αύριο.
0: Δηλαδή
2: το εμβληματικό, το απόσημο της πόλης, ο Λευκός Πύργος, προσφέρει εντελώς δωρεάν είσοδο.
0: Μπαίνεις, βγαίνεις, δηλαδή πηγαίνεις, ανεβαίνεις.
2: Το διήμερο.
0: Ναι, ωραία.
2: Ναι, αρχαιολογικό μουσείο. Υπόλοιπα,
0: το αρχαιολογικό είναι ανοιχτό, το βυζαντινό είναι ανοιχτό.
2: Ναι, διοργανώνει και ειδικές δράσεις. Έχουμε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τους Ρωτώντα, Αρχαία Αγορά, μάλιστα στο Δίον, έχουν και ειδική θεματική περιήγηση αύριο. Στη Βεργίνα, το Μουσείο των Εγών. Πάμε να δούμε τους Βασιλικούς Τάφους. Στο Μουσείο της Πέλλας. Ολόκληρος ο χώρος αρχαίας πρωτεύουσας του Μακεδόνου συμμετέχει στον εορτασμό. Επομένως, ψάχνετε το λίγο περισσότερο. Είναι μια ευκαιρία, γι' αυτό βλέπεις και αρκετούς τουρίστες. Οι τουρίστες το ψάχνουν περισσότερο από εμάς.
0: Καλά, εννοείται. Μα τώρα εγώ να κάθομαι να ψάχνω αν είναι ανοιχτά ή όχι. Άμα θέλω να πάω στο μουσείο, θα κοιτάξω να πάω μια μέρα που έχει και εισιτήριο, για να μην έχει και πολύ κόσμο. Τώρα εμείς είμαστε δίπλα μας. Θα πάμε στα μουσεία τις μέρες που περιμένετε το τζάμπα, δηλαδή, γιατί έχει κόσμο. Αν έχει κόσμο, δεν ξέρω, σε όλα δεν είναι, αλλά
2: δεν έχει
0: σε
2: όλα.
0: Μερικά, ας πούμε, ναι, σε μερικά, ναι.
2: Αλλά μπορείς.
0: Θέλω να πω, Πέτρα, αυτό το τζάμπα είναι άλλο πράγμα από το δωρεάν, με συμβολισμό και ιδιαίτερη αξία, διότι συνοδεύεται από δραστηριότητες. Εμείς που είμαστε εδώ, άλλο, οι τουρίστες θα κινηθούν ανάλογα με το πώς τι μέρες έχουν. Εμείς που είμαστε από εδώ, αύριο, ας πούμε, θα είναι ανοιχτή και η Βεργίνα.
2: Από όσο διαβάζω, ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι, χωρίς αντίτιμο, τώρα, σήμερα και αύριο.
0: Η Βασιλική Τάφη δεν είναι εύκολα επισκέψιμη. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν σηκώνουν πολύ κόσμο. Είναι, χρειάζεται, θέλω να πω, κάθε μνημείο έχει την ιδιαιτερότητά του. Επομένως, με καλύτερο καιρό, θέλω να πιστεύω, αύριο, ακούστε αυτά που λέει η Πέτρα.
2: Ακόμα και στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά για συγκεκριμένη ώρα, γιατί αντιλαμβάνεσαι, εκεί πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Καλά, δεν μας ενδιαφέρει, μακριά είναι, σταμάτα τώρα.
2: Γιατί μας ακούνε παντού, δε.
0: Έλα, βρε, τώρα, εδώ γύρω, εδώ, εδώ στη γειτονιά.
2: Το Θωμά το χάσαμε.
0: Όχι, όχι. Για παίξε εδώ. Παίξε μπάντα. Σταμάτησε.
1: Σταμάτησε η μπάντα. Παίρνει μια ανάσα.
0: Ποια είναι καλύτερη, μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης για...
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Να πας, κόσμος κυκλοφορεί
0: έξω. Τι κόσμος κυκλοφορεί έξω, Θωμά. Τι κόσμος, τι φοράει. Για πες μας τι φοράει ο κόσμος. Τι φορούν οι περιπατητές, βιάζουν. Έχουμε δύο μεγάλες λαϊκές, υπενθυμίζω. Η Βούλγαρη είναι γεμάτη με κόσμο. Το ίδιο και η Ξηροκρίνη. Στις λαϊκές γύρω γύρω θέλει προσοχή, γιατί καμιά φορά βγαίνει και η τροχέα και ενώ δείχνει μια ελαστικότητα, άλλες φορές εξαρτάται.
1: Ενδυματολογικά υπάρχει μια ποικιλομορφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί το λες τώρα έτσι τόσο φορμάλ, δηλαδή, ενδυματολογικά?
1: Γιατί βλέπω άνθρωπο ο οποίος έχει μπουφάν από πάνω και σορτσάκι από κάτω. Μάλλον δεν είχε ανοίξει τα παράθυρα πριν βγει

0: από το σπίτι και δει τον καιρό σήμερα.
1: Και είναι τα λεγόμενα layers. Γιατί το λες έτσι, layers λέγονται αυτά. Έχω, βγάζω ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
2: Ό,τι σαν χλαμάρα μπορείς να φανταστείς.
1: Γιατί, το μπουφανάκι το βγάζεις.
2: Με τη μορφή μόδας. Σαν τις ψεύτικες βλεφαρίδες που βάζουν οι 14χρονες. Τι να σας πω. Τέλος πάντων. Πώς το είπες αυτό?
1: Layers.
2: Layers.
1: Ναι,
2: είναι
1: βγάζεις.
2: Στρώσεις.
1: Στρώσεις, ακριβώς.
2: Ό,τι παλαβομάρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Όχι, δεν είσαι. Αντί να πει κανείς, παίρνω και μια ζακέτα παραπάνω για να κάνει τον έξυπνο και να ακολουθήσει υποτίθεται μια τάση και να είναι trendy ή ό,τι άλλη Αμερικανιά μπορείς να φανταστείς, λέει η Λεΐας.
3: Στη λεωφόρο της αγάπης που με θάς.
2: Ελπίζω ότι όσοι παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον αυτή την τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη να έχετε αντιληφθεί ότι η ματαιοδοξία έχει όρια, τα μαϊμουδιστάν έχουν και αυτά και οι μάγικοι σαμανιστές που κυκλοφορούν γύρω μας στα παραμύθια ότι θα μας κάνουν να είμαστε νέοι μια ζωή ολόκληρη. Νομίζω πρέπει να περάσουν όλες αυτές οι ιστορίες από ένα κόσκιν λογικής και επιστήμης. Να εμπιστεύεστε επιστήμονες και όχι αγύρτες, τσαρλατάνους, μάγκες που ιδιαίτερα όταν πάρουν χαμπάρι ότι έχετε ευαισθησίες είναι ικανοί να σας τα φάνε όλα και αν έχετε λεφτά να σας υποσχεθούν φούμαρα με μεταξωτές. Πλαστικούς πισινούς, ψεύτικα μάγουλα και διορθώσεις και αποτοξινώσεις detox ή αναγεννήσεις κυταρικές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, παίρνοντας σοβαρά υπόψη αυτή την τόσο πικρή ιστορία ενός ανθρώπου που πήγε τζάμπα, τον έβαλα κάτω και του ρουφούσαν το αίμα διάφοροι δεξιά και αριστερά, όχι μάγοι, όχι υπνοτιστές, όχι τι να πει κανείς. Λοιπόν, μάθημα να μας γίνει αυτή η ιστορία.

0: Να υπενθυμίσουμε, Στέφανε, ότι μια σύγκρουση, μια καραμπόλα αρκετών οχημάτων στο ύψος του πανοράματος προς ανατολικά έχει, μάλιστα ένα αυτοκίνητο είναι κάθετα στο δρόμο, έχει μπλοκάρει το δρόμο και το μποτιλιάρισμα ξεπερνάει την Τριανδρία.
1: Επανάληψη.
0: Όσοι κινείστε ανατολικά στην περιφερειακή, πριν την Τριανδρία πέφτετε σε μποτιλιάρισμα, γιατί στον κόμβο πανοράματος κάτω από τη γέφυρα είχαμε σύγκρουση οχημάτων και το ένα βρίσκεται κάθετα. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, Δημήτρη, αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το κομμάτι προς το παρόν θα ήταν χρήσιμο.
1: Πώς, δηλαδή, τι εννοείς?
0: Να πάνε μέσω της πόλης, ξέρω εγώ. Ή μέσω της Θέρμης. Μέσω του πανοράματος Θέρμη, ξέρω.
1: Μισό. Πού έγινε αυτό?
0: Είναι στον κόμβο πανοράματος. Κάτω κόμβο... από την γέφυρα.
1: Τι είναι?
0: Μια καραμπόλα, αλλά το ένα αυτοκίνητο είναι κάθετα στο δρόμο. Δηλαδή και έχει δύο λωρίδες, Στέφανε.
1: Για κάτσε λίγο. Είναι κανείς, πέρασε τώρα, να μας δώσει λίγο μια εικόνα. Σας περιμένω στο τηλέφωνο ενώ ακούμε. Στη λεωφόρο της αγάπης που με θάς. Ανατολικά πανόραμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δώστε λίγο μια εικόνα.

0: Θανάση, εξήγησε μου λίγο, σε παρακαλώ. Το όχημα βρίσκεται
1: έχει
0: ακόμα κάθετα.
1: Έχει δύο μπροστινό στροφό και αποκολληθεί. Θα σα στείλω φωτογραφία σε λίγο. Απλά πρέπει να σταματήσω.
2: Τώρα περνάει ένα αυτοκίνητο, έστω ένα.
1: Ένα αυτοκίνητο περνάει, ναι. Είναι μόνο ένα αυτοκίνητο τη φορά, ναι.
2: Σε ευχαριστώ. Θανάση μου, σε ευχαριστώ.

0: Ελπίζω ότι αυτή η ιστορία που παίζει εδώ και πόσες μέρες, με λεπτομέρειες, μάλιστα θα μπορούσε καλύτερα να πει κανείς ότι είναι μια υπερβολή, ότι τα μέσα βρήκαν χώρο να κινηθούν και παράθυρα, αλλά με έναν έμεσο τρόπο και ένα πλάγιο τρόπο μας χτυπάει κουδουνάκια, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα μπορεί να πέσει κανείς, και ιδιαίτερα άντρες και γυναίκες αφελείς, οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια της λογικής και εμπιστεύονται, δείχνουν εμπιστοσύνη σε υποσχέσεις και άλλες εξυπνάδες και φούμαρα που είναι φτιαγμένα με πολύχρωμες εικόνες, όχι κβαντική ιατρική, όχι ανοησίες. Τι να πρωτοπεί κανείς. Άμα περάσεις από το κέντρο σε διάφορα σημεία, θα δεις απ' έξω πινακιδούλες διάφορες. Γράφει έτσι, γράφει αλλιώς. Δεν μου λες οι δόκτορες αυτές από τη Χονολουλού έχουν πάρει τα πτυχία? Για σκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, Πέτρα, τι έλεγες?
1: Μίλησα με αρκετούς ακροατές. Ένα αυτοκίνητο είναι χτυπημένο. Ο τροχός τραβήχτηκε λίγο στην άκρη. Τέλος πάντων, προς το παρόν λέμε ότι η μία
0: κουτσά
1: πλευρά.
0: Κουτσά στραβά περνάει.
1: Κουτσά δηλαδή, στραβά η μία πλευρά.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Αρκεί να είναι καλά ο άνθρωπος. Τέτοια συμβαίνουν συνέχεια, όλη μέρα, καθώς η στενότητα του δρόμου δημιουργεί θεματάκια και λίγο να τα χάσει κανείς, λίγο να βιάζεται ένας άλλος, δεν θέλει πολύ. Περιμένω το Δημήτρη από τη Λαϊκή της Βούλγαρη, αν είναι έτοιμος, μόλις είναι έτοιμος θα μας δώσει έτσι μια εικόνα της Λαϊκής, καθώς περιμένουμε ανακούφιση στο βάρος του πληθωρισμού και της πίεσης του κόστους στα τρόφιμα, να ισορροπηθεί από τις λαϊκές αγορές. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Μάλιστα χθες διαπίστωσα ότι η τιμή της ντομάτας ξαφνικά εκτοξεύτηκε. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα και πώς θα βγούμε. Λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλους τους τομείς. Ακούγα χθες τους πλειοκτήτες σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και τις συνδέσεις με τα νησιά, για παράδειγμα τώρα. Και μέχρι τον τελευταίο φούρνο, την τελευταία μεταφορά προϊόντος από τη μία περιοχή στην άλλη, παντού έχουμε μπροστά μας μια επίθεση στην κυριολεξία, περιμένοντας την κυβέρνηση και την Ευρώπη να πάρει αποφάσεις ό,τι αφορά τη φορολογία, τον ειδικό φόρο και την πίεση που δέχονται τα καύσιμα, καθώς σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η θέρμανση, χειμώνας έρχεται, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Στην γεωλεξία είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Αν ο Δημήτρης είναι έτοιμος, γιατί
1: εδώ είναι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραίος ήχος της Λαϊκής.
2: Γι' αυτό δεν μιλάω.
1: Στα ψαράκια είναι.
0: Πρώτα απ' όλα θα δει ο Δημήτρης τις ντομάτες. Δημήτρη. Αλλά άμα θέλεις πες μας για τα ψάρια, γιατί από ό,τι ξέρω και οι μηχανότρατες θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.
2: Ναι, υπάρχει μια πρωτοβουλία λιέων σε εξέλιξη που από την 1η Οκτώβρη πάει σε αποχή διαρκείας για τα προβλήματα του κλάδου. Θα το δούμε. Καλές τιμές στα ψάρια, δηλαδή εγώ έχω παραγγελία τσιπούρα σήμερα, Στέφανε, ναι, για το τραπέζι.
0: Οι τσιπούρες οπότε είναι ιχθυοτροφείο, έτσι να ξέρετε.
2: Ναι, ναι. 10, 12 μέχρι
0: 10, και 10-12 είναι μια τίμια, έτσι. Ναι, και τι άλλο?
2: Λαβράκι στα 20, είδα μια συναγρίδα 15, αλλά πρέπει το ψάρι να ήταν 3 κιλο, 4 κιλο, Στέφανε. Έτσι για ιδιαίτερα γούστα.
0: Τι θα πει η συναγρίδα 15, πού, από θαύμα την πέτυχες?
2: Όχι. Γιατί από θαύμα?
0: Έλα τώρα. Συναγρίδα κάτω από 30 ευρώ δεν βρει στην αγορά. Εκτός αν.
2: 1,80 ντομάτα έχω πάει τώρα στα λαχανικά που έλεγες πριν. Βέβαια βλέπω και μία 2,89.
0: Πες μας τι είναι η 1,80 και τι είναι η 2,89. Ναι. Δηλαδή...
2: Η μία είναι από Πελοπόννησο, από επαγγελματία πολιτή.
0: Με συγχωρείτε, εσύ, Δημήτρη, οι ντομάτες, οι χωραφίσκες, είμαστε στην εξάντληση. Μένουν κάποιες οι οποίες είναι χοντρόφλουδες, είναι λίγο νόστιμες, αλλά δεν έχουν και καλά σχήματα. Αυτές μπορεί να πάνε ένα 80, λες, τέτοια ντομάτα είναι, για είναι μικρή.
2: Ντομάτα Βερίας μικρή.
0: Μικρή.
2: Φυσιολογική.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Είναι από τη μία πλευρά είναι ένα 80. Η απέναντι πλευρά που έχει τους πολιτές έχει Πελοπόννησο 2,89 και ο διπλανός έχει Πρέβεζας 2,79.
0: Ναι, παιδιά, θα πάμε 3 ευρώ ντομάτα έτσι πως πάει στις επόμενες μέρες. Αν με θυμηθείτε. Θα το δαγκώσουμε, δηλαδή, το ευρώ εννοώ. Και τι άλλο?
2: Τώρα έχω στην λίστα μου και πιπεριές και αγκουράκια. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν βρίσκω καλά αγκούρια.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
8: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
11: και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
12: 355-54.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
15: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Προτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε το όχημα το οποίο χτύπησε στο ύψος πανοράματος επί της περιφερειακής προς ανατολικά, δηλαδή εκεί πέρα στον κόμβο πανοράματος. Είναι μεν τραβηγμένο, αλλά επειδή είναι στενός ο δρόμος και έχουμε δύο λωρίδες, περνάει μόνο το ένα ρεύμα. Είσαστε μποτιλιαρισμένοι μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Όπως επίσης αρχίζουν και σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, εθνική οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά τη Σύνδο, το ύψος, έτσι. Να το έχετε κατά νου, με την Αταλία Χατζή τους ή άλλως θα τα πείτε σε λίγο. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά.
1: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

δικτύο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κτέο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Καιρός για διασκέδαση μπολών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Όταν η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Το καφέ Μπαργαλίνι στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνι, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Σαρέμο ήο ετέπερ σέμπρε. Καλησπέρες, καλησπέρες συνεφιασμένες. Σήμερα ξαφνικά χειμώνιασε. Μία μικρή ανάπαυλα, γιατί από ό,τι βλέπω από αύριο ξαναφτιάχνει καιρός, βγαίνει ο ήλιος. Έτσι είναι η ζωή, έρχονται λίγο κάποιες δύσκολες μέρες, μετά το ξαναβρίσκουμε. Καλησπέρες λοιπόν από μένα, είμαι η Ναταλία Χατζή, καθιερωμένο ραντεβού του Σαββάτου. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, καλώς ήρθατε.

Λοιπόν, έχουμε θέμα στην περιφερειακή. Το έχετε ακούσει και προηγουμένως από την Πέτρα Καριώτη. Ένα ατύχημα, ένα αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στις μπαριέρες στο ύψος της εξόδου προς Πανόραμα, μέτωπο ανατολικά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα ταλαιπωρηθείτε λοιπόν εσείς που βρίσκετε στην περιφερειακή. Ήδη ξεκινάει το πρόβλημα από το ύψος των 40 εκκλησιών, του Επταπυργίου έως και το Πανόραμα. Επαναλαμβάνω. Φυσικά τα έργα στην Παθέ συνεχίζονται και εκεί θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Κατά τα άλλα, Θεσσαλονικούλα, Σαββατάκι, πάμε να το φάμε και αυτό. Εχθές λοιπόν καθόμουν και άκουγα μουσική και έτσι θυμήθηκα κάποια καταπληκτικά τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να τα περάσαμε λίγο στον ντούκου κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εμάς να τα θυμόμαστε κατά καιρούς και κάπως έτσι θα σας παρουσιάσω μερικά από αυτά. Πρωτίστως να στείλω τα φιλιά μου στην Σούζη και στο Στέλιο, ελπίζω να τα πούμε το βράδυ.

Eurovision 2025 ήταν το τραγούδι της Ολλανδίας, παρακαλώ. Καταπληκτικό. Και τι πιο ωραίο να σου στέλνουν βίντεο και από το κέντρο της πόλης. Η Σούζη περπατάει με το κινητό, λύσα όλη πόλη και με έχει στείλει ένα καταπληκτικό πραγματικά βίντεο. Λίγο θα ρίξουμε το ρυθμό, γιατί αυτό πραγματικά είναι αριστούργημα. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6947 945 945 προς το παρόν.

καταπληκτικό δεν είναι, πραγματικά. Συνεφιασμένο Σάββατο λοιπόν, έχει και ψυχούλα όπως προείπα, ζακέτα να πάρεις οπωσδήποτε και καμία ομπρελίτσα μη σου πω, αν και οι προβλέψεις δεν δίνουν άμεσα βροχή, αλλά ξυπνήσαμε έτσι με βροχή. Πάμε όμως σε μία άλλη καταπληκτική συμμετοχή της Eurovision, που τη θύμισε ο Σταύρος ο Κρητικός με ένα remake που έκανε, Rise Like a Phoenix.

Και μπορεί η συζήτηση περί Κονσίτα Βούρτστ να παίχτηκε περί της εμφάνισης του και όχι αδίκως, εφόσον ήταν έτσι μία έκπληξη για την Eurovision. Ωστόσο φωνητικά και το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Ανεβάζω λίγο τους ρυθμούς και κάπως έτσι θα βγούμε στο επόμενο διαφημιστικό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το έμαθες, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
14: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
13: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
14: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανεψωτικά.
13: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και καφέ racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
21: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

μουσικές και άλλες. Κάτι γίνεται, δεν μ' ακούω. Μ' ακούτε καλά? Τέτοιες μουσικές και άλλες σε ακριβώς το επόμενο Σάββατο. Θα σας πω, γίνεται ένα καταπληκτικό event, street event, που θα επιμεληθώ εγώ τις μουσικές. Εκεί θα παίζουμε live, θα χορεύουμε παρέα και θα μυρίζουμε και θα γευόμαστε καταπληκτικά cookies. All cookies λοιπόν, θα σας ανακοινώσω αργότερα, μπορεί και αύριο, ακριβώς τις ώρες.

και έχει λυθεί. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Αρκετά ταλαιπωρηθήκατε. Για να δούμε και την Παθέ. Η Παθέ, εντάξει. Κλασικά, είσοδο προς την πόλη. Υπομονή. Καλή υπομονή. Ανοίξτε την ένταση τουλάχιστον να το περάσουμε στην τροφιά.

πούμε, ο καιρός θυμίζει φθινόπωρο, είναι και ωραία, γιατί έτσι μας δίνει την ευκαιρία να χουχουλιάσουμε, να πάρουμε και μια ελαφριά κουβερτίτσα, να κουλουριαστούμε σε κάποιο καναπέ, πάντα με την συντροφιά φυσικά του ραδιοφώνου. Και μπορεί στη Θεσσαλονίκη να λέμε ότι έχει κρύο. Στο Καϊμάκ Τσαλάν πριν δύο μέρες είχαμε την πρώτη χιονόπτωση, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Στη Φλωρινάρα μου, την οποία θα την επισκεφτώ αύριο. Εκεί επίσης έχει ψύχρα. Και συνεχίζουμε σε απτέμπο, σε διαφορετικό όμως ρυθμό. Μία βουτιά στα ήτης θα κάνουμε, σε remix όμως. Έτσι, γιατί ήθελα να βάλω κάτι από το DJ Angelo. Έχει κάνει καταπληκτικά remix και κάπως έτσι θυμήθηκα αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μου αναφέρετε ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει στην προέκταση Μάνδρο. Δεν έχω πληροφορίες. Παρακαλώ, όσοι βρίσκεστε εκεί, ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Κάποιος ακροατής ή ακροάτρια όμως είναι στα ρώσικα γραμμένα το όνομα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, συγγνώμη. Μου στέλνει την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-31-0-2-67-8-8-8-2-31-0-2-43-900. Ελάτε λίγο να δούμε.

Και εφόσον θυμηθήκαμε έτσι στη ροή της εκπομπής στη Κοντσίτα Βουρστ, θα σας βάλω ακόμα ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, τραγουδισμένο, μαζί όμως στη μουσική και η Βιενέζικη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Ακούστε τώρα εκτελεσάρα έτσι. Where do I begin?

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι,
1: επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
1: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
1: BMW,
3: Mini Cooper,
1: Volvo,
3: Volkswagen,
1: Audi,
3: Seat,
1: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
1: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
1: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
1: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
1: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
1: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
1: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
1: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3740 7. Εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ De Moro. De Moro.
8: Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Αλφα Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το καφέ Μπαργαλίνι στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνι, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.
1: Είναι

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
3: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
11: 35554.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
15: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
16: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
15: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
16: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
15: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
15: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
17: Du sprichst Deutsch.
18: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
17: Come to Regiocom.
18: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
17: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00-408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Πάρε στο βολίο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Τι έγινε πάλι? Πάλι τα ίδια. Τσάκο προσπάθεια.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας,
1: Γαλαξίας
0: 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδία, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας!
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας!
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα.
7: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
7: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
11: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23253-00408.
4: Και 6944-6213-68.
5: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 35554.
9: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Φίλοι, τι πήρες?
5: Τα βασικά.
4: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
11: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
11: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
13: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
12: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
13: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
13: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 3-55-54.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
8: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
11: Εδώ ο χρόνος κυλά.
12: Άντε στην υγεία μας.
13: Υγεία μας.
14: Υγεία μας.
11: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Φίλοι, τι πήρες?
4: Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι Φάρμα Κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Μα τι έκανες? Το στόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
8: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Du sprichst Deutsch? Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
12: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
13: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23253-00408.
6: Και 6944-6213-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

νύχτωσε πάλι τη γρομοθάδια σου. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 35554.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αυτό.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Douche Prise Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Courtesis.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
6: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00-408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά,

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: πήγαν απαντεώνες, εγώ δεν δέχομαι.
1: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη είχε να μου στραγγεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
2: Μια την παλιά του προς τον σκόρερ, τη φεύγει ωραία. Μάλλον απευθείας σαν. Πελαμαχή γίνεται όμως ο λάθος.
3: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.
2: Πόσο λάθος.

0: ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ακούς τραγουδιά και ποιος ξέρει αν γελάς. Το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και για νόμιμος.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

Σαν να είναι πρώτη φορά, φίλα μ' απόψε. Σαν να είναι τελευταία, φίλα μ' απόψε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.